0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Computerized half-breed. My mother was a teacher. Including the captain.
3: May I, sir?
4: My mother was a teacher.
5: Computerized half-breed.
4: Captain. Captain. I was happy.
3: May I, sir?
4: My mother was a teacher.
6: I had walked back to one with the suit.
4: Captain.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

φίλε, Τετάρτη. Α, τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Ακόμα εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε με Δευτέρα. Το να ξεκινάει με Δευτέρα και να βλέπεις ξαφνικά την Τετάρτη στο Σασμάν, αυτό δεν είναι εβδομάδα. Αυτό είναι λαντανίβα. Πω, κάνει και νύστα.

0: κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το κοινό την επίδειξη μαγειρέματος μπρόκολου στον ατμό από τον διεθνούς φήμη σεφ Χαράλαμπο Κλανιαρικέα. Πολλοί από τους θεατές διέκοψαν την ανάσα τους με αποτέλεσμα να εισπνεύσουν τα μπροκολόδια αέρια, ενώ αυτοί που κατάφεραν να μην αναπνεύσουν έχουν πέσει τανάσκελα λιπόθυμοι. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως είδαν ανθρώπους να σνιφάρουν τα οπίσθια άλλων ανθρώπων για το γενώσιμο της γεύσης. Έξαρση κρουσμάτων του ιού της σκέψης από τηλεθεατές που πάτησαν το off της τηλεόρασης στο τηλεκοντρόλ. Δραματικές περιγραφές από οικείους τους που προσπάθησαν να τους επανατοποθετήσουν μπροστά στις οθόνες. Όλη η ηλίθεια στο αναλυτικό ρεπορτάζ του συνάδελφού μας Γιώργου Τσουτσουτσουτσουστίφτη. Αλλαγές από αύριο στα δρομολόγια των τρένων, οι στιβαγμένοι της γραμμής Πειραιάς και Φυσιά θα μετεπιβάζονται μαζί με τους πακτωμένους της γραμμής Λευκάδα Λιανοκλάδη στον τερματικό σταθμό των Άνω Ξεκολλησίων. Στη συνέχεια θα αποψύχονται σε δύο ή τρία κομμάτια και θα συνεχίσουν το δρόμο τους με τα πόδια. Άλλωστε σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Άστατος ο καιρός σήμερα, με αφρικανική σκόνη, κεντροευρωπαϊκή τσιμεντοκονία και ασιατική μάκα να έχουν υψηλή συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα. Αναπνεύστε ελεύθερα και κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την επίδειξη μαγειρέματος μπρόκολου στον ατμό 2, μούμινε ένα τυρταρτημόριο από όλο το υγμόριο. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει ο τηγανιτός Φραπουτσίνο.
1: Έλα ρε μαμά, 5 λεπτά ακόμα ρε μαμά. Τι εννοείς με 12 και 4? Τι εννοείς με 50 χρονών, πόσο καιρό έχω να πάω? Εντάξει, 5 λεπτά ακόμα θα πάω. Νιστάζουμε.
2: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια. Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
5: Τηγανιτός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά. Ενθουσιασμός. Με το χαλί. Γιατί ήρθουσε, δεν ξέρω, αλλά όταν παίξει θα δούμε. Αν παίξει ποτέ. 3, 2, 1. Go. Με κέφι. Ενθουσιασμό. 5 λεπτά ακόμα ρε μαμά. Ξεκινάμε και υποδεχόμαστε για μία ακόμα φορά άλλη μία εργασάιμη μέρα. Σας υποδεχόμαστε και σας καλωσορίζουμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες μαζί με πολύ πολύ καλή μουσική, πολύ κέφι και ενθουσιασμό. Τραβάω τη φωνή μου στο τέλος της εκφώνησης. Για ποιο λόγο θα ρωτήσετε? Δεν έχω ιδέα, θα σας απαντήσω. Και έτσι λοιπόν, το πρωινό της Τετάρτης ξαφνικά βρισκόμαστε όλοι μαζί. Ενώ είχαμε κανονίσει από Κυριακή βράδυ, αργήσατε μερικοί, αλλά το έχω πάθει αυτό και στην αναμονή του ερωτικού οργείου, που τελικά μερικοί δεν αργήσατε, αργήσαν όλες οι μερικές. Δεν πηγαίναμε για 5x5. 7-8 ματσάκια τα βγάζαμε και δεν θα ήταν καν στον άνηθο. Αλλά τέλος πάντων, τι να σας κάνω, καλημέρα. Και καλώς ήρθατε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είμαστε ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας. Με το ένα πόδι είμαστε στην έναρξη, με το άλλο πόδι είμαστε στη λήξη. Τώρα με την απίθανη εξαίρεση να λέτε το ένα αυτή σας πόδι και το άλλο αυτή σας επίσης πόδι, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι σχετικά καλή. Δηλαδή, όσο έχει από πίσω σε εργασάιμες, έχει και από μπροστά σε εργασάιμες. Όταν όσο έχει από πίσω έχει και από μπροστά, τότε είτε έχετε ανέλθει levels σε αυτό το γραμμικό ομαδικό όργιο, δεν είστε πια ο τελευταίος, δεν είστε αυτός που βλέπει μπροστά τι θα του συμβεί, ούτε είστε ο πρώτος, να πούμε, αυτός που δεν έχει ιδέα πόση γανθή πίσω του, Είστε στη μέση, έχετε τη γνώση, δεν έχετε το αποτέλεσμα. Το έχω πάθει αυτό και σε εργαστήριο εξέταση σπέρματος, που είχα τη γνώση μεν και το κουπάκι μου και τη μοναξιά μου, δεν είχα το αποτέλεσμα. Άσε που και όταν είχα το αποτέλεσμα δεν είχαν ενημερώσει. Εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να το γεμίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μια εξέταση πας, βγαίνεις να πούμε ραμολιμέντο από μέσα. Και να ήταν και όλα δικά μου, πάει στο διάολο. Αλλά γνώρισα κόσμο, είχαμε περάσει ωραία. Σας θυμίζω εξ αρχής πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Κάτι τέτοια πράγματα που κάνουν παλαβό δαχτυρδί στην καλλιτεχνική μου ματαιοδοξία και γινόμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα. Πόσοι νομίζετε? Τόσοι! Τώρα εσείς επειδή είναι ραδιόφωνο δεν ξέρετε πόσο δείχνω, αλλά βασίζεστε πάνω στον ενθουσιασμό της εκφοράς. Α, πω, τόσοι είναι ρε φίλε! Τόσοι, μια σταλίτσα σου λέω! Δηλαδή, ούτε φαινότανε, ούτε να είχε χιονίσει δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει, το θέμα είναι να μένουμε στην καλή τη διάθεση. Ε, αυτά δεν λένε τι, να έχεις καλή διάθεση, να μην αφήνεις να σε παίρνει από κάτω. Τώρα και αυτό δεν είναι παρα... Όσοι κάνετε influential motivational videos και τέτοια, αυτή η έκφραση είναι παράξενη. Δηλαδή τι να μην με πάρει από κάτω. Με έχει πάρει σε όλες τις άλλες τάσεις. Αυτή τη... Να περιμένουμε όταν παντρευτούμε. Πώς θα ντυθώνει η φούλα? Είναι άλλα, είναι τεχνικά τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων τώρα, άντε τρέχα γύρευε. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 7 δεκάτου 2026 που έχει βρεθεί ξάφνου, κάνοντας το χαρακτηριστικό πάντοτε ήχο μες στη μούρη μας. Είμαστε ένα μήνα ακριβώς ημερολογιακά πριν την πρώτη μας θεατρική συμπαρουσία ολονών μας, με την παράσταση που έχουμε στις 7 Εντεκάτου, η οποία έχει μόνο sneak peek αφίσας. Στο τέλος εβδομάδας θα αποκαλύψουμε και τον τίτλο και την ώρα, τα ονόματα από τις χορεύτριες του μπαλέτου, τους συντελεστές, το δόμησης θα σας πω καταρχήν, καταρχάς δηλαδή, και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Μην ξεχάσετε και σήμερα να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι σας, σαν ελαττήριο από το κρεβάτι σας. Τώρα αν έχετε καθρέφτη απέναντι στο κρεβάτι σας, σαν μαλθήμ, θήμ, θήμ από το κρεβάτι σας. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, οι συνήθειές σας οι πρωινές φταίνε. Αφού για κατούριμα θα το πάτε, γιατί κάνετε τον ταχτυρτή, δηλαδή γιατί δίνετε φρούδες υποσχέσεις, δεν το βλέπεις? Μετά λέει τα έχω με τον εαυτό μου, λογικό είναι. Και βασικά αν δεν πιάσουν όλα τα προηγούμενα, να ξυπνήσετε με το γεγονός ότι ναι, κατουριέστε. Αν λέει τα κατουριέστε ρε, είναι κάτι που κολλάει στο υποσυνείδητο, βεντουζώνει απάνω, και ακόμα και αν δεν κατουριέστε κολλάει το ρήμα και δεν σας αφήνει, σας εμποδίζει από το να κοιμηθείτε. Έχω μπροστά μου εδώ το πόπο, καταπληκτικό καφέ που έχω φτιάξει και σήμερα. Γαλινοτσίνο, γαλλικός καφές είναι. Δεν υπάρχει καλύτερο για να ξυπνάτε το πρωί. Δηλαδή αν θέλετε να πετάξετε κάτι στο νεροχύτ σας και τα λοιπά, είναι πολύ πολύ ιδέα να πετάξετε το γαλλικό καφέ. Από την άλλη είναι μια καταπληκτική εφεύρεση που μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιους όλη τη μέρα, καθώς με μια κούπα γαλλικού καφέ κατουράτε γύρω στα 18,5 λίτρα. Δεν ξέρω πού πολλαπλασιάζεται και ποιος είναι ο καταλήτης, αλλά είναι καταπληκτικό. Αφήστε που δίνει να πούμε 40% περισσότερη αντρίλα. Δηλαδή εγώ πριν πιω τον καφέ ήμουν αχήμα να πούμε με κάτι σαγιονάρες. Όχι γιονάρες ακριβώς. Δείχνουμε τροχιοδεικτικά και το που θα κινηθούμε σήμερα. Μπορείτε να το κλείσετε τώρα το ραδιόφωνο. Ρουφάς μια γουλιά γαλλικό καφέ και έχει 40% περισσότερη τριχοφυΐα στο στήθος. Εγώ το κοίταγα το δικό μου πρωί πρωί. Εν τω μεταξύ το 95% από αυτό το 40% δεν είναι δικές μου, δεν με νοιάζει. Βγάζεις τρίχες στην πλάτη, στα χέρια, μέσα στις παλάμες. Ποιος μαδάει ρε? έχεις, παθαίνεις μια, παθαίνεις έναν εσωτερικό αντρούτσο. Απίστευτο πράγμα. Τον κρατάμε εκεί μέσα να πούμε μη βγει προς τα έξω. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι είμαστε για επαναστάσεις και αυτά. Αλλά νομίζω ότι έχω συν 94% κινητικότητα σπέρματος. Μετά το κατάλαβα ότι ήταν απλά οι τσίμπλες. Δηλαδή ξύπνησα να πούμε και κουνιώτησαν τα πλακάκια γύρω γύρω. Λέω πω, έχεις αφήσει το στίγμα σου. Στίγμα δεν το λες, αλλά ένα Alex was here συγκεντρωτικά το έχω γράψει. Δηλαδή παθαίνεις τέτοια πραγματάκια. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ημέρας, ποια είναι η ταυτότητα της σημερινής Τετάρτης. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει τώρα, εντάξει. Γιορτάζει ο Βάκχος. Έλα μωρή αρρώστια, πιωμένε Διόνυσε. Πηγαίναν από πίσω οι σάτυροι, οι σιλινοί, οι μενάδες. Αυτό ήτανε παρέα. Παιδιά, στην υγειά μας. Βρε δεν πάνε να γαμφθεί. Τώρα σε λίγο να πιούμε πρώτα. Γιορτάζει ο Πολυχρόνης. Έλα ρε ελεύθερε σκοπευτή. Έλα ρε σνάιπερ Πολυχρόνη. Μια φορά το πέτυχες μέσα και γλιτώσαμε τους τσολιάδες. Μπράβο ρε Πολυχρόνη. Η Πολυχρονία. Ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος, η Σεργία. Τώρα συγγνώμη, γιατί να πείτε το παιδί σας Σεργία? Ειδικά αν το παιδί σας θα πρέπει να το πείτε Σέργιο. Δηλαδή το πιτσιρίκι δικό σας, ναι. Το συχαίνεστε? Α, απίστευτα, δεν μπορεί να φανταστείς. Ούτε που το πλησιάζουμε. Εσείς τι είσαστε? Ο νονός. Πιωμένος, ναι, Πολυχρόνης. Ωραία, να το πούμε Σεργία. Να το πούμε τον πιτσιρικά Σεργία. Γιατί έτσι λέγα και τον παππού Σεργία, όχι Σούζη, τον ήξερε όλο το χωριό. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στα παιδιά. Ο Πολυχρόνης δεν χρειάζεται. Είναι σαν να του εύχεστε το όνομά του. Σαν να έρθείτε για μένα 30 Αυγούστου και μου πείτε Αλέξανδρε. Πω, πολύ Αλέξανδρος ρε φίλε. Και ρωτήστε τα φυλάκια, δεν είναι ωραίο, ειδικά η ματράχαλη. Λοιπόν, είναι η παγκόσμια ημέρα Βάμβακος. Έλα μωρή αρρώστια Βάμβακος. Το μπαμπάκι. Μαλλί μπαμπάκι. Ψωμί. Να θυμηθώ να πάρω μετά. Φαρμάκι γενικότερα. Βίνομ. Θυμόμαστε όλοι τα εξώφυλλα του Spider-Man, του ανθρώπου αράχνη της Mammoth Comics, όπου μεταφράζανε όλα στα ελληνικά. Ούτως ή άλλως όλα ελληνικά είναι, να πούμε. Η μισή ιατρική είναι ελληνικές λέξεις. Πας ο άλλος και σου λέει τι έχετε? Hemorrhoids. Δεν σου λέει oh bloody shit. Και είχαν αυτά τα εξώφυλλα, μεταφράζανε τον Venom ως φαρμάκι. Ο φαρμάκης. Λίγο παράξενο αυτό, τέλος πάντων. Ο Spider-Man ήταν άνθρωπος αράχνη. Θυμόμαστε το τέταρτο τεύχος, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο άνθρωπος αράχνη αντιμέτωπος με το θανάσιμο δονητή. Τον Shocker, with the deadly Shocker. Αλλά το είχαμε μεταφράσει στα ελληνικά. Νομίζω έχασα την εφηβική μου ανεμελιά τότε. Δηλαδή χίλιες φορές να μπουν μέσα οι γονείς και να σου πούνε τι είναι αυτά τα πορνό που διαβάζει. Αντιμέτωπος με το θανάσιμο δονητή. Το παιδί δεν είναι καλά. Δώσ' του Playboy. Και είναι και το αστείο της υπόθεσης, είναι η παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αξιοπρεπή. Θέλετε να είστε και... Παιδιά, ή το ένα ή το άλλο. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Δηλαδή, ή θα έχετε να πούμε τα χέρια σας πίσω από το κεφάλι σας και θα κοιμάστε, ή θα είστε μπροστά στο YouPorn και θα γουστάρετε. Με την απίθανη εξαίρεση να το βλέπετε παρέα με κάποιους άλλους, οι οποίοι βάλαν οι άνθρωποι ένα χεράκι. Βοηθητικά, αλτρουιστικά, κάτι πάει λάθος. Το 1571 ο χριστιανικός στόλος, κάτω από τη διοίκηση του Δον Χουάντε Αούστρια. Μην είσαι! Πού είναι ο Αούστρης? Ωεο, πού είναι ο Αούστρης, φωνάζανε όλοι. Ήρθε ο Ντε Αούστρια και θα καταστρέψει στην Αύπακτο τον τουρκικό αντίστοιχο στόλο, που είχε επικεφαλής έναν που τον λέγανε Αλή Πασά, όχι ο άλλος. Αυτόν τον λέγανε με γιώτα. Δεν έχει διαφορά, δεν ξέρουν να διαβάζουν, δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων, μείναμε με τον Αούστρη στο χέρι. Τι άλλο θα γίνει? Ο φίλος μας ο Άλαν Γκίνσμπεργκ το 1000 1955 θα διαβάσει το ποίημά του το Ουρλιαχτό. Σε βραδιά ποίησης θα γίνει της κακομοίρας. Έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό αυτό το ποίημα, το κίνημα beat. Ναι, beat για beat. Και όχι μόνο αυτό, και ήχος beat.
2: Γιαννητός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
4: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
5: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
4: Ήχος beat, ήχος beat.
6: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
4: Ήχος beat. Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
0: Ήμασταν πάντοτε μέσα στο κίνημα. Άντε πάμε πάλι. 1955. Ήταν ένα παράξενο, ακόμα είναι. Ένα παράξενο ποίημα που έλεγε ότι είδε κάτι νέους που πιάστηκαν από τις ειδικές γενιάδες τους. Κοπέλα μου, ωραίο το natural look. Καλά που τσιγκελώνει το μουστάκι. Πρέπει να σου τσιγκελώνει και το μουστάκι. Που τρέμανε σε αξίριστα δωμάτια με τα εσώρουχα. Κοπέλα μου, καλά να σου τσιγκελώνει το μουστάκι. Καλά να σου τσιμεντώνει αυτό και το μουστάκι. Πρέπει να τσιγκελώνει και το κόπλα μου. Λέει κάτι τέτοια παράξενα, περιγράφει μια παράξενη έτσι κατάσταση. Ωραίο είναι, μ' αρέσει. Κάτι ασύγκριτα μυαλά, αδιέξοδα φρικιαστικού συνέφου και αστραπής στο μυαλό που πηδούσε, που νομίζετε, σε κολόνες του Καναδά. Κάτσε αγόρι να δοκιμάσουμε πρώτα στο κολονάκι του πάρκινγκ και μετά τρέχουμε να πούμε μέχρι τις λίμνες του Οντάριο, ξέρω εγώ. Ωραίο είναι. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Να, θα γεννηθεί το 1885 ο φίλος μας ο Νίλς Μπορ. Παραλίγο θα είμαστε στον Νίλς Χόλγκερσον. Τι στεναχώρια ήταν αυτή. Μίλαγε με το... με τον Χίνο. Τώρα εδώ είναι λίγο παράξενο για κινούμενο σχέδιο. Μας άφησε στίγματα στην παιδικότητά μας. Καθώς ήταν το πιτσιρίκι στην ΕΡΤΡΙΑ στα κινούμενα σχέδια, όσο το θυμόσαστε. Και μίλαγε με αυτό το αρσενικό της Χίνας, τον Χίνο, εδώ πέρα. Και στις καλύτερες ερωτικές ταινίες δεν του μιλάς του πρωταγωνιστή, χάνει τη συγκέντρωσή του και μετά άντε πάλι... άλλο πράγμα. Και η στεναχώρια στο τέλος, παιδιά, που ξαναμεγάλωσε, γύρισε στη θαλπορή του σπιτιού του. Είχε ένα σπίτι που τον είχαν παρατήσει και κάτι. Και σταμάτησε να μιλάει στον αρσενικό Χίνο. Δηλαδή, εγώ είχα καταστεναχωρηθεί. Αλλά ο φίλος μας ο Νίλς Μπορ είναι ο κύριος που είναι ένας από τους βασικούς υπευθύνους για αυτή την κβαντική θεωρία της φυσικής και τα λοιπά. Είχε τσακωνόταν και με τον Αϊνστάιν που ήταν όμως φίλοι, τα βρίσκανε, απλά δεν συμφωνούσαν, ας πούμε. Δηλαδή η γκόμενα δικιά σου, ναι, να κάνω λίγο. Η θεωρία δικιά σου, ναι, δεν μ' αρέσει. Και το συμπαθούμε πάρα πάρα πολύ. Το 1952 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Νάτιν! Δεν ξέρω τι παιχνίδι είναι αυτό. Το χαιρετίζουμε, είναι πρόεδρος, πρωθυπουργός της Ρωσίας, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι. Αλλά το χαιρετίζουμε. Είναι ο μοναδικός, παιδιά, που δεν του. Δηλαδή, σε όλους τους άλλους πας και λες μια μαλακή. Αυτό δεν τη λες. Για θα σε δει μονάχος του. Είναι κάτι λάθος μεριά της ιστορίας, μόνος του με το μυαλό του, να πούμε. Τον εβάλανε κιόλας εκεί. Είναι άσχημο πράγμα. Οπότε. Το 1849 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Έντγκαρ, ο Άλαν και ο Πόε. Έλα μωρή αρρώστια, Έντγκαρ και Άλαν και Πόε. Oh my love is like a red, red rose that's newly sprung in June. Oh my love is like a melody that sweetly played. Πού νομίζετε, in tune. Έλα μωρή αρρώστια, in tune. And I will love you still my dear till all the seas gone dry. Μέχρι να ξεραθούν οι θάλασσες, μωρή θα σ' αγαπώ. Έλα μωρή φώκια, έλα μωρή χελώνα, βγήκα έξω. Δηλαδή το συμπαθούμε ιδιαίτερα. Ήταν μια παράξενη περίπτωση. Μάλλον ήταν μανιακοκαταθλιπτικός, μάλλον είχε και προβληματάκια. Είχε πιει τα ντερά του μια μέρα, βγήκε όξο, δεν ξαναγύρισε ποτέ. Τον βρήκανε κοκαλωμένο. Είχε παντρευτεί και κανένα δύο φορές και κάτι παράξενο, την εκδότριά του, μια ξαδέρφη του. Πάλι καλά που ήσασταν γυναικόσογο, να πούμε, θα έτρεχες, Edgar Allan. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 και το 13. Τώρα σε γενικές γραμμές αυτά έχουν συμβεί. Και για κάποιο λόγο έχουμε φτάσει πολύ κοντά στις 8.30. Έλα ρε σειρά με τον μπλαμπλά σας. Σταματήστε επιτέλους. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, ο δικός σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Σταμάτα. Ναι, αυτό είναι. Γράφετε το μήνυμά σας και τα λοιπά. Να, εδώ η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε και έχει βάλει 1, 2, 3. Πόσα έχεις βάλει, Αρχοντούλα? 4, 5. Πού χωράνε? 6, 7. Δηλαδή μέχρι τους 7 είναι σχέση. Ό,τι βάλεις παραπάνω να ξέρεις είναι μέχρι να θαυμαστικά εννοώ. Μέχρι να αποφασίσουν να έρθουν στο γραφείο έχω πλήρη ηρεμία. Χαλά. Τίποτα. Να γυρνάει το γραφείο. Ας ελπίσουμε, Αρχοντούλα μου, να μην έρθουν οι υπόλοιποι στο γραφείο, να χάσεις το δρόμο, να έχεις μπει εσύ σε λάθος γραφείο. Δηλαδή υπάρχει ελπίδα. Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. Αθλητικά λέει, δεν έχει αυτό το δελτίο? Μόνο αθλητικά είναι αυτά που λέει το δελτίο. Τρέχεις, τρέχεις, ξεκυνηγάμε. Κοίτα, βασικά δεν υπάρχει περιθανότητα να μην σε πιάσουμε. Τα επόμενα είναι που είναι το σε άλλα νέα. Ξύπνησα πριν μισή ώρα, βγήκα στο μπαλκόνι λέει, και παρατηρούσα τα παιδιά, τους μαθητές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Όταν αρχίζει να είσαι μαθητής, σιγά σιγά αρχίζει και πετσοκόβεται το παιδί μέσα σου. Μην τα μπερδεύουμε. Μέσα στα αυτοκίνητα που περνούσαν από τη γειτονιά. Τώρα τους δίνετε τα μάξι να... Μαμά, δεν έχω γράψει λέξη για την καρτέλα. Έλα, πάρ' τα κλειδιά από τα μάξι, το γράφεις του φανάρι. Και να τα αφήσεις κάπου να το βρω μετά. Χωρίς ζώνη λέει στην πλειοψηφία, με την τσάντα στην πλάτη, σε κοντινότερη απόσταση από το ταμπλό και ένα βλέμμα σαν να είναι μεθυσμένα. Είναι έτοιμα για το σύγχρονο παιδαγωγικό σύστημα. Που θα μπουν σε ένα παράξενο χώρο για τις επόμενες 8, 9, 10 ώρες. Θα τους λένε πότε να σκεφτούνε, τι να σκεφτούνε, πότε να βγουν έξω, πότε να κατουρίσουν, τι είναι σωστό, τι είναι άδικο. Αν πάνε με τα νερά του κορυφαίου του χορού θα πάρουν να πάρει ένα καλό βαθμό. Αν δεν πάνε με τα νερά δεν θα πάρουν καλό βαθμό. Παιδιά, αφού τα στέλνουμε που τα στέλνουμε στη δουλειά, να πούμε από 5 χρονών, για δεν μετράει στα ένσημα. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει. Πανέτοιμη και σήμερα να πιέσω και να εκβιάσω τον εργοδότη μου με αντιεπαγγελματική μου προμελετημένη συμπεριφορά. Είναι στυλιτευτική σήμερα η Μαρίτα, αλλά έχει δίκιο. Βγαίνουμε πρώτοι. Σε αυτό το στίβο, στάγω να μην αφήσει μόνο μου. Έχουμε στείλει τους καλύτερους, έχουμε στείλει τα καλύτερα μυαλά. Τα έχουμε στείλει στο διάολο βέβαια και στους υπόλοιπους εκεί που συναντιόνται. Έχουμε στείλει κάτι παράξενα. Στυλιτεύουμε τη στάση των εργαζομένων, οι οποίοι κάνουν τους εργοδότες να δεινοπαθούν. Δηλαδή κάθε μέρα αφεντικό θα πάρω, προαγωγή θα πάρω, αφού θα μου κάτσεις μωρή λίδια. Τι τη θες προαγωγή, δηλαδή γιατί δεν βιώνεις την ειδονή. Τους πάνε, έχουν κάτι παράλογες απαιτήσεις. Έχω κλείσει 15 ώρο να πάω σπίτι μου, κατουριέμαι. Τι είναι αυτά να μου. Ήρθα εγώ σπίτι σου να πούμε σαν εργοδότη να σε κατουρίσω. Κάποιος έπρεπε να βγει μπροστά να της πει, γιατί παιδιά μην νομίζετε. Δηλαδή έστω ότι είστε γραμματεία να πούμε στο εργαστήριο γενετικής που λέγαμε να πούμε για τις εξετάσεις σπέρματος. Θα σου έρθει ο καθένας με τη μαλακθήμ του. Εσύ η θέση σου, γι' αυτό είσαι εκεί, είναι να την πάρεις, να τη στοιχειοθετήσεις. Να πάρεις και το τσέκ σου από αυτούς που σου δίνουν με τα κουπάκια. Και άντε παιδιά στην υγειά μας. 7 καταθέσεις είχαμε, 3 φτάσαν στο εργαστήριο. Οι 4 υπόλοιπες είχα γενέθλια. Γκλουπ. Και καλά κάνει. Το μαστιγωτή στη γαλέρα, ποιος τον σκέφτεται να πούμε να πάθει καμιά τενοντίτιδα. επιτέλους. Μπράβο ρε Μαρίτα. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα άρχοντα. Πραγματικά λέει, τι είναι αυτό με το γαλλικό καφέ. Ήπια χθες 9.30 το βράδυ και σηκώθηκα 3 φορές μέσα στη νύχτα. Ναι, το σωστό είναι σηκώθηκα για κατούριμα 3 φορές μέσα στη νύχτα. Όχι σηκώθηκα με το βράδυ. Γιατί σηκώθηκες Γιούλα? Δεν ξέρω. Είναι ο γαλλικός ο καφές μέσα μου. Τι να τον κάνω. Δηλαδή αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά όντως το έχει αυτό το πράγμα. Έλα ρε, εσείς πήγε 8.30. Δεν έχω προλάβει να πω τις υπόλοιπες καλημέρες σας. Τώρα θα τις πω μόλις επιστρέψουμε από το break μας. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και έχω πατήσει κάτι να παίξει που δεν έχω ιδέα τι είναι. Αλλά δεν πειράζει, καλό θα είναι. Καλό. Ω, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ. Πάρ' το και θα με θυμηθείς. Πάρ' το μωρί και θα με θυμηθείς. Πώς θα με θυμηθείς έτσι ντυμένο? Πάρ' το και θα με θυμηθείς.

0: ναι, αυτά γίνονται δυστυχώς. Να τώρα, κοίτα να δεις. Θέλω να προσλάβω κόσμο. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Όταν το βλέπετε αυτό, παραπεί ότι έχουν φύγει σωριδών όλοι μαζί οι προηγούμενοι τρέχοντας. Ναι, και είναι καταπληκτικό. Έχεις όρεξη για δουλειά. Όχι, ρε φίλε, να γαμθύμ θέλω, αλλά πώς θα κεράσω. Έλα μαζί μας. Και μαζί με το βασικό job description, μην ξεχνάτε και τα μελέτητα. Α, το τσίμπα εναρχθύμ τώρα σε προαγωγή. 2, 1, go! Τους έχετε ξεσκίσει τους ανθρώπους, να πούμε. Τα φάρμακα είναι καθημερινά. Εντάξει, αυτοί βέβαια έχουν λεφτά να τα πάρουν. Άλλο αυτό. Έχετε ξεσκίσει τους εργοδότες, δηλαδή. Λες και άλλη όρεξη δεν είχανε, να πούμε αυτοί. Να σας βλέπουν εσάς να πηγαίνετε με αυτή τη μούρη κάθε μέρα. Αυτόν τον άνθρωπο ποιος τον σκέφτεται. Έλα τώρα με τα επιστρέψαμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό εδώ. Στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, η Γεωργία που λέει καλημέρα. Χα, έχει κάτσει πολλά αλφα είναι αυτά. Κάνεις παράσταση, λέει. Να μαζευτούμε εδώ όλη η μονάδα, να έρθουμε τσούρμο. Μόνο κοπέλες όμως, λέει, δεν ξέρω αν θέλεις. Εννοείται θα φέρεις η μονάδα που είναι μόνο κοπέλες. Αυτό νομίζω το είχα πάθει όταν από την Κόρινθο μας είχαν πάει στο Χαϊδάρι. Δηλαδή αλλιώς το περίμενα, αλλιώς το βρήκα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, Γεωργιά μου, 7-11 είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούμε και μετά έχουμε 12 και 19 12 που είναι άλλη παράσταση, είναι κανονικό θεατρικό. Οπότε θα πάρεις εκεί όλη τη μονάδα. Έχετε φιλοσοφημένοι, έρχεται με τον Πυθαγόρα της, δεν έρχεται έτσι. Μόνο γυναίκες. Τώρα θα μου λες ποια είναι γυναίκα και ποια δεν είναι. Τέλος πάντων, να καταλαβαίνω και εγώ, γιατί οπτικά καμιά φορά είναι λίγο. Να, ο Κώστας. Καλημέρα, μουσάτε. Αειδιόπληκτε ραδιοφωνικές παραγωγές. Η χαμερή Τετάρτη σήμερα και ήδη πάω κασέτα ένα κουλούρι με μερέντα και αγριοκέρασο, λέει, πίνοντας χυμό πορτοκάλι. Τι θαραλέος που είσαι, ρε Κώστα. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι μια αδιάφορη μέρα. Τι εννοείς, για ποιο λόγο? Αφού χέστηκε από το πρωί. Αν ανάψω τσιγάρο θα γίνει έκρηξη. Οπότε στρώνομαι στη δουλειά, μπας και ξεγελάσω το έντερό μου. Το ίμιση. Ναι, αλλά το άλλο ίμιση δεν ξεγελιέται. Εκεί πεισμωμένο. Και τους θέλω αυτούς που μου ρίξες. Βγάλ τους όξο. Κάτι τέτοια δηλαδή. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Μετάραξε λίγο η Τζορτζίνα. Θα έχει σκόνη σήμερα. Θα έχει νομίζω αφρικανική σκόνη, μικρασιατική μάκα, έχει διάφορα τέτοια. Όχι ρε γαμό, το λέει, και έβαλα πλυντήριο. Τι εννοείς έβαλες πλυντήριο, τόσο καιρό είσαι με τη σκάφη. Πήγαινες στη βρύση του χωριού, τα πλάκωνες στην αλυσίβα. Αυτή τη λέξη, παιδιά, μια ζωή από τότε που την έμαθα όταν ήμουν μικρός, επειδή είναι πολύ κοντά στο αλυσίδα, φανταζόμουν μια ντρούμπου ντρούμπου τη γερακίνα να πηγαίνει στη βρύση. Να βγάζει μία ποδηλάτου, να πούμε, και να τρίβει τα σόβρακα του προκρούστη προεστού. Είχα παράξενες φαντασιώσεις. Τέλος πάντων, λέει και η Νάντια Τηλεργασάια, σήμερα πιο χορτάτη από ύπνο και δεν βαριέμαι σήμερα. Πολύ. Έλα μωρέ, μην γκρινιάζεις. Έχεις χρόνο μπροστά να βαρεθείς. Θα σου πάει χάλια η μέρα. Μην κάνεις έτσι. Θα γίνει κάτι. Να και ο Σταύρος. Λέει καλημέρα, μουσάτη θεότητα των FM, και μας έχει στείλει τη σωστή καλημέρα, ορθογραφημένη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και μάλιστα σε συσκευασία δώρου. Έχει και φιωγκάκι. Όσο το πλησιάζεις το δωράκι, νομίζω, Σταύρο, ακριβένει. Ενώ αν το βλέπεις μόνο, είναι το φάτε μάτια ψάρια. Και θα, κάπως έτσι είναι η παροιμία. Σαν να κοιτάς μία, σαν να παίρνεις, σαν να είσαι ματάκιας σε γυναικολογική εξέταση κολπίτιδας. Πάνω κάτω ίδιες γεύσεις. Και ο Ιωάννης που λέει: Πόπο, τι είπες τώρα, ρε Σύρα, Αλέξανδρε, τα μαθητικά τα χρόνια από το γυμνάσιο και μετά θα έπρεπε να ανήκουν στην κατηγορία πλασματικών ετών ασφάλισης, όπως είναι η περίοδος στρατιωτικής θητείας και επίσημης ανεργίας. Είσαι σίγουρος ότι μετράνε αν δεν τα πληρώσεις? Ότι μετράνε, μετράνε. Μήπως πρέπει όμως και να τα καταθέσεις να πληρώσεις? Είναι άλλο το μετράω μονάχος μου και άλλο μετράω άμα σας πληρώσω. Θα το έχετε δει αυτό και σε δημοσκοπήσεις, σε τηλεθεάσεις. Είναι το ίδιο πράγμα. Μυαλά σαν το δικό σου λέει, θα έκανα τον κόσμο μας καλύτερο. Δεν κάνω πλάκα, μην κάνεις. Σταμάτα με αυτά τα κοπλιμέντα, Ιωάννη. Σταμάτα. Αφού ξέρεις, είναι παθαίνω νιαρ με αυτό. Δεν μην το κάνεις. Μισό λεπτάκι να πατήσω το 3 και το 13. Να πάμε να κάνουμε την πρώτη πρωινή μας γύρα. Λοιπόν, αρχικά θα γίνουμε ενοχλητικοί, όπως πρέπει να είμαστε. Δηλαδή, έχετε πάει στη δουλειά σας, σας έχει πάρει ο ύπνος σας και τα λοιπά. Σας έχει τρέξει το σαλάκι. Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, γιατί σ' ακούω έτσι, γιατί μιλάς μέσα από τον κουβά. Βγες από τον κουβά, παιδάκι μου. Σήμερα βρήκες να ντυθείς βιλέντα. Εντάξει, είναι τα μαλλιά σου λίγο παράξενα, αλλά...
1: Είναι και αυτές τις μέρες.
0: Έχεις bad hair day.
1: Τι να έχω?
0: Bad hair day.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Ναι, είσαι διστακτική στον απαντάς, άρα έχει κόσμο εκεί, άρα δεν θες να πούμε... Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
1: Ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί και οι άλλοι θα έρθουν, οι άνθρωποι για ύπνο θα πάνε. Άμα τις κάθονται να ακούνε τι λες εσύ. Δηλαδή, μη σε νοιάζει.
1: Κοίτα, είναι λίγο κάπως, ρε παιδί μου, το μαλλί σήμερα η αλήθεια.
0: Ναι, τι είναι κάπως.
1: Δεν το κάνω θέμα. Από τη στιγμή που δεν έχω παρεδώσει με κόσμο, εντάξει, μια χαρά.
0: Έρχεται κόσμο και σου τραβάει τα μαλλιά.
1: Όχι, δεν έρχεται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έρχεται κόσμο. Αυτή είναι η.
0: Μιλάμε, είναι το ηχόχρωμα που βγάζει η σύνδεσή μας είναι καταπληκτικό. Είναι και είσαι στο μείον 4. Δεν ξέρω που κάπου και σε έχουν. Έχεις βγει στο φως τον τελευταίο καιρό.
1: Εγώ στον τρίτο είμαι, στο γραφείο μου, δεν.
0: Το γραφείο σου κάνει echo. Έχετε τίποτα μέσα ή μια καρεκλίτσα, ένα κρεβατάκι και εντάξει, όλα καλά.
1: Ούτε καν κρεβατάκι. Ούτε καν κρεβατάκι.
0: Τίποτα, έτσι κοιμάστε όρθιοι.
1: Πάνω στα γραφεία.
0: Πάνω στα γραφεία. Τάκ! Έρχεται ο συνάδελφος. Τι έγινε, δηλαδή να πιαστείτε, ας πούμε. Και δεν είναι ωραίο. Έχετε.
1: Γιατί δεν είναι ωραίο.
0: Πάνω στα γραφεία τώρα, εντάξει. Δηλαδή, τι είστε, τίποτα έφηβοι.
1: Γιατί, δεν είμαι.
0: Πού να ξέρω, εντάξει.
1: Δηλαδή, τώρα με πλήγωσες, έτσι. Δηλαδή.
0: Γιατί, παιδάκι μου, σε πλήγωσες. Δεν είσαι έφηβοι. Πώς να το κάνω.
1: Εσύ με πληγώνεις.
0: Καθόλου δεν σε πληγώνω. Θα σε πληγώσει ο αγκώνας στο γραφείο. Θα σε πληγώσει μετά που θα έχει πάρει τον ευρωκαβαλίκεμα από το μοσαϊκό. Δηλαδή, αυτά ναι. Έχετε εκεί μέσα σε εκείνο το περιβάλλον που είσαι το επαγγελματικό, έχετε ερωτισμό, υπάρχει φλερτ. Φλερτάρουν οι.
1: Ούτε καν.
0: Τίποτα.
1: Ούτε καν. Τίποτα, τίποτα.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Καταρχήν, γιατί έχουμε ελάχιστους άντρες,
0: ναι.
1: Και αυτοί είναι έτοιμοι να βγουν σε σύνταξη.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν έτοιμοι να βγουν με τους υπόλοιπους άντρες που είναι εκεί στο. Ωραία, δηλαδή, να σου πω κάτι. Και ο ηλικιωμένος κύριος Ζάμι, δεν είπαμε να του κάτσει τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει δικό μας το φλερτ, δηλαδή να μπεις μέσα και να σου πει αρχοντούλα μου τι όμορφη που είσαι σήμερα. Αφού δεν βλέπει, το ξέρεις, αλλά να το δεχτείς σαν κομπλιμέντο. Δεν έχετε καθόλου.
1: Δεν βλέπουν, η αλήθεια.
0: Όχι ρε γάμοτο, συνήθως στα επαγγελματικά περιβάλλοντα που είναι έτσι πολύ σχολούς και τα λοιπά, υπάρχει ένα, δηλαδή έρχεται κάποιος φέρνει ας πούμε λουλούδια, σοκολατάκια, το μπρόκολο που του περίσσεψε από χθες.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εμείς εδώ πέρα.
0: Έλα ρε.
1: Όχι. Είμαστε εδώ με γυναίκες και μάλιστα με μηχανικούς και αυτά.
0: Σοβαρά!
1: Και, ναι.
0: Είστε με γυναίκες.
1: Ναι.
0: Έλα ρε θηρίο. Δηλαδή κοίτα να δεις.
1: Θες να δουλεύουμε να κάνεις... με γυναίκες, να το θέσω σωστά.
0: Μένετε με γυναίκες. Α, το πήγατε παρακάτω, το πήγατε στη σχέση εσείς.
1: Δουλεύουμε με γυναίκες.
0: Τι είναι δουλεύετε με γυναίκες και δεν σφάζεστε.
1: Όχι, γιατί να σφαχτούμε.
0: Μία να έχει προημινορωικό, μία μετά ημινορωικό, μία να περιμένει, μία να μην της έρχεται, μία να έχει τα υπόλοιπα. Μία να έχει προημινορωικό, μία μετά ημινορωικό, μία να περιμένει.

0: Το έχω κάνει και εγώ. Και εγώ.
1: Και το έκανες και είχες νεύρα. Εδώ εμείς είμαστε τσαντισμένοι που δεν.
0: Με τα νεύρα σου και τελειώνει.
1: Τελειώνει κιόλας.
0: Γιατί δηλαδή. Τι σου φταίει ο άλλος.
1: Δεν ξέρω, εσείς πάτε και τους το κάνετε. Δηλαδή, τι φταίω κακομύρης. Στο παρακαλετό ήταν. Πάντως έχετε πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που περιγράφεις.
0: Έχουμε, ναι, μια χαρά είμαστε. Δεν μαλώνουμε, τέτοια πράγματα.
1: Πού να μαλώσετε, να μου είστε τσαντισμένοι, έχετε μαλώσει με τον εαυτό σας ή άλλοι ψεκοιμόσαστε. Δηλαδή, εντάξει, είναι και οι υπόλοιπες που δεν ψάχνουν το ταμπον. Ποια έχει ταμπον, η άλλη στον τρίτο. Νομίζει ότι είναι ακόμα έφηβη. Δηλαδή. Τέλος πάντων, όλα καλά, ναι.
0: Όλα καλά, ναι.
1: Τώρα ήρθανε, σε ενοχλήσανε. Ακόμα μόνος είσαι.
0: Όχι, ακόμα μόνη μου είμαι, ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει σε σωστό χώρο. Για κάτσε, δες μας και έχει έρθει κανένας άνθρωπος.
0: Κοίτα, στο δημόσιο είμαι, οπότε δεν έχει ρε φίλε.
1: Τι να λέει. Κάτσε να μιλήσουμε μέχρι τις 8.30. Τι άλλα είναι, να σου πω. Στα σουτζουκάκια βάζεις μπουκοβό. Σε σημαντικές ερωτήσεις. Θες να αφήσουμε τη γραμμή ανοιχτή και να μην μιλάμε έτσι. Για το γαμό το.
0: Έτσι να υπάρχει.
1: Καλημέρα και σε εσένα. Να ήρθε τώρα. Να σπάς τα νεύρα να πούμε. Παράξενο.
0: Έτσι, ναι. Έτσι πες τα ναι.
1: Τώρα τσαντίστηκα. Τι είναι αυτός, κανένας γέρος από αυτούς που έλεγες?
0: Όχι.
1: Τι, αυτός είναι νεανίσκος?
0: Ναι.
1: Σοβαρά, έχει εφηβικές ορμές? Έχει πρωινή ακούσια στήση? Ρώτησε, μάθε.
0: Όχι.
1: Σκοτώθηκε ο βλάκας. Συγγνώμη, γιατί στόπαγο μέσα στον Τενεκέις. Ακούσαμε το χαρακτηριστικό ήχο.
0: Ήτανε κοπέλα.
1: Είχατε κοπέλα μέσα στον Τενεκέ? Πού κοιμάστε ρε? Δηλαδή τι?
0: Ποιο Τενεκέ μωρέ?
1: Αυτόν που πήρε ο άλλος παραμάζομαι με την πρωινή άκυρη στήση του. Τι παράξενη δουλειά είναι.
0: Δεν έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε άλλους με στήσεις και τέτοια.
1: Μόνο η κοπέλα στον Τενεκέ έχει. Τι πολύ παράξενο περιβάλλον είσαστε.
0: Όχι, είμαστε περιβάλλον με κοπέλες ρε.
1: Ναι.
0: Το βλέπω μάλιστα τις κοπέλες που είναι 30χρονες, φαντάξω.
1: 30χρονες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτές που νομίζουν ότι έχουν μέλλον στη ζωή τους, ότι θα τους έρθει ο έρωτας. Καταπληκτικό, ναι.
0: Αυτό. Νομίζουν ότι έχουν μέλλον, ακριβώς. Πώς το λες.
1: Έλα, ρε, εσύ, να πας τώρα να ξεκινήσεις και να του πεις κορίτσια, όλοι θα πεθάνουμε. Ή μια μεγάλη βεβαιότητα. Και μετά θα του λες ότι η φιλοσοφία στη μελέτη θανάτου και ουσιαστικά το φιλοσόφισες, ότι δεν είναι να πούμε. Άξι, θα πας να του πει.
0: Ξέρετε, θα μου απαντήσουν.
1: Τι.
0: Ξέρεις, θα μου απαντήσουν. Όχι, μην μας παιδιά θάνατο και τέτοια.
1: Γιατί?
0: Γιατί φοβούνται.
1: Ωραία, καλά. Μην τους πεις για τέτοιο. Θα πας να τους πεις, κορίτσια, τώρα που είσαστε 30, δεν πάει να κοιτάξετε λίγο το στήθος σας, γιατί του χρόνου θα είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να.
0: Κακιούλες.
1: Δεν είναι κακή, αφού θα είναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή, βεβαιότητα είναι και αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος
0: πάντων. Αλλά είναι κακιούλα να το πεις, ρε παιδί.
1: Γιατί
0: μου,
1: αφού θα συμβεί, κακία είναι να μην το πεις. Κακία είναι να βάζετε αυτά τα σουτιά που έχουν μέσα μαξιλάρια, κουβερτίνια, δύο-τρεις αγιονάρες, κάτι τέτοια να πούμε.
0: Κοίτα, δεν τα λες όμως, ρε παιδί μου, αυτά. Καταλάβες, είναι σαν να σου πω, εσένα σε 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν.
1: Τι σε 5 χρόνια, ήδη δεν. Τι να μου πεις. Δεν με αγγίζεις. Η προφητεία σου ήταν κούφια.
0: Ήταν άκυρη.
1: Αρχοντούρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πας να πεις στις κοπέλες ότι είναι 1 χρόνο πιο κοντά στην κλιμακτήριο.
0: Και πιο κοντά στο θάνατο, ναι.
1: Ναι, ναι, πρώτα θα έρθει κλιμακτήριος και μετά ο θάνατος. Να τους εξηγήσεις την αλληλουχία.
0: Εντάξει, οκ, okay, θα τους τα αναλύσω.
1: Με το καλό.
0: Εγώ εδώ όλοι.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά.
1: Παιδιά, τι ωραία που περνάτε. Δηλαδή, αυτή η καθημερινότητά σας είναι καταπληκτικό. Να, η Μαρίτα εδώ προσθέτει και εμείς όλο γυναίκες είμαστε. Λέει και ο προϊστάμενος κρατάει chart με τις περιόδους. Τι εννοείς chart, σας έχει φακελωμένες? Το κάνει, του έχουν πει είναι job description ή είναι χομπίστας? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι παράνομο, δεν είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο? Μαρίτα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γιατί μιλάμε έτσι?
1: Δεν έχω idea. Έχω μια μεγάλη idea.
0: Holy idea.

0: για πολλά πράγματα, αλλά είσαι καλά.
1: Είμαι καλά.
0: Είσαι στο τσάρτ.
1: Δεν έχω μπει ακόμα εγώ στο τσάρτ γιατί είμαι απρόβλεπτη. Σα χλαμαρίζω κι εγώ, ναι, καλά λέει. Είμαι απρόβλεπτη εγώ, δεν είμαι. Όχι, τι γιατί γελάς.
0: Τι θέλει αυτό που γελάει. Μιλάς με άλλους την ώρα που μιλάς σε μένα, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Δεν φταίω εγώ, είναι συνάδελφος εδώ πέρα και φίλοι και καθόμαστε και σαχλαμαρίζουμε.
0: Σαχλαμαρίζετε, είστε στο τρίτο διάλειμμα. Έλα μωρή η αρρωστιά. Πώς τη λέτε?
1: Η Γιώνα είναι.
0: Έλα μωρή αρρωστιά, Γιώνα είναι, Γιώνα είναι.
1: Έλα μωρή αρρωστιά, Γιώνα είναι, Γιώνα είναι, λέει.
0: Είναι καλά το Γιώνα είναι, Γιώνα είναι.
1: Είναι καλά το Γιώνα είναι.
0: Αυτό
1: Γιώνα
0: μου θυμίζει έναν Ελβετό που είναι με μια φλογέρα στις άλλες και κάνει το χαρακτηριστικό ήχο.
1: Γιώνα
0: αυτό. Της Γιώνα είναι, Γιώνα είναι, είναι στο τσάρτ αυτή.
1: Ναι. Α, δεν ξέρω, δεν είναι στη δική μου τη δουλειά, είναι σε άλλη εταιρεία. Απλά συστεγαζόμαστε.
0: Τι αηδία είναι αυτό. Συγγνώμη, και έρχεται ο προϊστάμενος και σου λέει τι έγινε, έχουμε νευράκια σήμερα.
1: Εμένα δεν μου την έχει πάρει ακόμα, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα από τότε που έχω έρθει εδώ. Οπότε δεν έχω μπει στο τσάρτ επίσημα, γιατί είναι και
0: ακανόνιστη. Ότι από πίσω ακούγεται μια εξάτμιση χουξβάρνα και καπάκι μια σιρήνα. Πού δουλεύετε, εκεί που κυνηγάνε το γαρδέλι?
1: Με θυμάσαι ρε, θυμ.
0: Ναι, αυτό ο σπροχνοτσάις. Με το παράξενο. Τέλος πάντων.
1: Τέλειο. Στην Κηφισία σήμερα, Αλέξανδρε, δεν φταίω εγώ. Έχει φασαρίες. Είναι και αυτός στο γυροκομείο και είναι και αυτός ο περίεργος ο τέτοιος.
0: Ο κύριος που σου λέει ξαναμπείτε μέσα.
1: Όχι ρε, αυτό. Γιατί βγήκες έξω. Αυτός ο Αμερικάνος, πώς τον λένε, αυτός που έχει έρθει.
0: Ναι, γιατί ήρθε αυτός και εσείς. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Αφού σας το πάνε, μην πάρετε τα αυτοκίνητα. Μην βγαίνετε, μην κατουράτε, μην ανασένετε.
1: Να σου πω, όντως δεν τα πήρανε όμως. Τους το ακούσανε, γιατί δεν είχε κίνηση καθόλου το πρωί, αφού έφτασα πολύ νωρίς.
0: Πολύ καλά κάνανε, να πούμε. Να δείξουμε καλούς τρόπους στο φιλοξενούμενο.
1: Έτσι, ότι είμαστε καλοί. Ακριβώς. Τι είμαστε, ήρθε τίποτα γαϊδούρια, τίποτα γουρούνια.
0: Να μας γονιμοποιήσει την ιδέα, τον πολιτισμό αυτό. Τι τώρα με τη φασαρία.
1: Έτσι μόνο εμείς θα πετάμε σπέρμα το πολιτισμό, κάποια στιγμή θα τα πάρουμε πίσω.
0: Κοίτα,
1: με τους τρόπους.
0: Δεν φυσάει ξανά, γιατί φύσαγε εκείνος ο νοτιάς που είχαμε το σπέρμα πολιτισμού και το δώσαμε παντού. Και δεν ξαναφυσάει από βόρεια. Να ρωτήσω τώρα, δηλαδή εσείς είσαστε δύο κοπέλες εκεί?
1: Ήμασταν, τώρα πήγε πάνω εκείνη.
0: Τι πήγε πάνω, σε παράτησε μονάχη σου?
1: Με παράτησε μονάχη μου.
0: Όχι ρε γαμώτο, μην τη λες τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτό το. Μια και είσαι στην Κηφισία τώρα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Έχω ένα άρθρο ειδικό.
1: Για πες.
0: Που λέει 10 πράγματα που θέλουν οι γυναίκες στο σεξ, αλλά δεν θα τα πω ποτέ.
1: Α, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πες το.
0: Τι, εγώ τα πω, εσύ θα τα πεις. Εσύ έπρεπε να τα λες. Αλλά
1: εγώ
0: δεν
1: τα
0: λες.
1: Πω ποτέ αυτό. Ναι. Ακριβώς.
0: Σοβαρά.
1: Θέλω να ξέρω τι δεν λέω.
0: Λοιπόν, όχι ότι δεν λες. Είναι και.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Τώρα αυτό είναι ανάλογο με το πόσο καιρό έχει ο άλλος να θυμ. Δηλαδή, το βλέπεις. Λοιπόν, έστω τώρα εμείς ότι έχει φύγει, αλλά δεν βλέπει, ναι.
1: Έφυγε, ναι.
0: Γιατί πάει και τα λέει. Λοιπόν. Και εμείς τώρα που έφυγε.
1: Και μπορεί να τα πει και σε γνωστούς, εκεί τίποτα άλλο.
0: Αυτό λέω. Και οι γνωστοί είναι και σε μια ηλικία. Δεν ακούνε, δεν βλέπουνε. Μόνο ψηλώνουνε. Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Αγέραστη ρε. He was born 400 years ago. In the highlands of vinyl. Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς, κάνουμε το σεξ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μην ενθουσιάζει. Ναι, ναι, ναι. Τι, ναι, ναι, ναι. Αυτό σαν τζιφτετέλη.
1: Δεν το λέω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ναι. Σε βλέπω σε να θες κάτι να μου πεις.
1: Εδώ το έχω. Εδώ, αλλά δεν βγαίνει.
0: Ας το μέσα. Αλλά σε βλέπω σε να θες κάτι να μου πεις. Είναι... Βλέπω λοιπόν ότι το έχεις την άκρη στο στόμα σου. Αφού έφτασε που έφτασε μέχρι εκεί, γιατί στην άκρη, δηλαδή.
1: Από το στόμα μου το πήρες.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το παίρνω. Ξαναβάλ το.
1: Μην το παίρνεις, άστε και που είναι.
0: Λοιπόν, και ξεκινάμε και δεν μου μιλάς και εγώ καταλαβαίνω ότι το πρώτο πράγμα που θέλεις να μου πεις είναι λίγο πιο άγρια.
1: Α,
0: Τι είπατε τώρα.
1: Λίγο πιο, θα μπορούσα να το πω.
0: Θα μπορούσα να πει λίγο πιο άγρια.
1: Λίγο πιο άγρια.
0: Λέει, πολλές φορές όταν είμαι γλυκός και τρυφερός, είναι ίσως ό,τι καλύτερο. Αλλά πολλές κοπέλες δεν θα έλεγαν όχι σε λίγο πιο άγρια. Πού και πού.
1: Καλά, όχι και συνέχεια. Πού και πού, καλά το λέει. Ναι. Γιατί το γλυκό και τρυφερό είναι ωραίο. Αλλά άμα σου έρθει έτσι ένα ντουβρουτζάζ, ρε παιδί μου, και θες λίγο πιο έτσι, τράβα μου και λίγο τα μαλλιά. Ξέρω ναι. εγώ, κάνε λίγο πιο αυτό, ναι.
0: Τραβήξει τα μαλλιά.
1: Αλλά δεν το. Ναι, τράβα το.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, εντάξει, μου τα ξεριζώσει κιόλα και πονάω. Αλλά ναι. έτσι ένα.
0: Από
1: ωραίο
0: το κεφάλι λέμε τώρα, ναι.
1: Για το κεφάλι μιλάμε πάντα.
0: Να σου κάνω μια γαλλική κοτσίδα, να σου κάνω κανένα κάτι.
1: Ξέρεις. Κοίτα, μου αρέσει να ασχολούνται με τα μαλλιά μου. Μου αρέσει πολύ. Οπότε κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά τράβατε και λίγο.
0: Σοβαρά, μπορώ να μασίσω πατατάκια και να φτύκω μέσα. Δηλαδή, αφού σου αρέσει.
1: Μετά θα σε βάλω να μου τα βγάλεις όμως.
0: Ποια τα μαλλιά σου?
1: Τα πατατάκια.
0: Άστα, με τον καιρό θα σα απίσω. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που θες να ναι. μου πεις είναι ότι ο άντρας ο σωστός τη σηκώνει ναι. με τα χέρια του. Μην πνίγεσαι, χίλια συγγνώμη. Να, ξαναβάλει το στην άκρη στο στόμα σου τον εκφερόμενο λόγο.
1: Γιατί δεν. Ναι, ναι. Τη σηκώνει με τα χέρια. Α, εμένα εννοείς να σηκώσω με τα, να σηκώσεις με τα
0: με
1: χέρια.
0: Τα χέρια μου, έχω κάτι καινούρια χέρια, θα τα δεις. Είναι πυρουνοειδή. Θέλω να σε πάρω αγκαλίτσα. Τουτ, τουτ, τουτ, τουτ. Τουτ, τουτ.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Και εγώ ήμουν σίγουρη. Δεν θα, αυτό το Κλάρκ δεν κάνει. Παίρνει το μεγάλο.
1: Ποια σηκώνει με τα χέρια του ο άντρας?
0: Ένα μηδέν. Μην ρωτάς.
1: Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
0: Πολλές γυναίκες βρίσκουν εξαιρετικά αισθησιακό αν ο άντρας τις ναι. σηκώσει με τα χέρια του και τις φιλήσει. Είτε αυτό γίνεται στο κρεβάτι, μπράβο. Είτε σε ένα τραπέζι ή στον τοίχο.
1: Ναι. Στον τοίχο.
0: Ότι σε περίπτωση που χρειαστεί ένας άντρας να σε σηκώσει, όπως λέει και το άρθρο, χρειάζεται πάντοτε κάτι να το έχει κόντρα. Ένα κρεβάτι, ένα τοίχο, να μοιραστεί το βάρος. Μη χαλάσει ο βομβητής και μείνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και το τρίτο πράγμα που το θες, το βλέπω.
1: Ναι, και αυτό βλέπεις στα μάτια μου.
0: Ναι, ναι. Είναι ναι, ναι. Το δημόσιο σεξ.
1: Το, όχι το δημόσιο.
0: Τι πώς όχι, αφού το θες, το λέει το άρθρο. Τι όχι, μη βάζεις δικά σου.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το λέει το άρθρο, αλλά εγώ δεν συμφωνώ. Διαφωνώ με αυτό.
0: Αφού το λέει, επηρεάζεται σίγουρα το περιβάλλον αν αφήσεις το πάθος να σε συνεπάρει, αδιαφορώντας για το μέρος και με το ρίσκο να σε κάνουν τσακωτή, ίσως να ζήσεις μια πρωτόγνωρη εμπειρία.
1: Α, οκ. Okay. Κοίτα, δεν μου έχει τύχει να σου πω την αλήθεια, έλα, αλλά δεν είναι από αυτά που έχω στη λίστα μου.
0: Όχι, ρε γαμότο. Είμαι στην ξενέρωτη έπεσα, ρε γαμότο. Τι μου
1: δεν είναι. Έλα. Εντάξει, τι θες, να το κάνουμε στον δρόμο, ρε παιδί μου, και να μας δούνε.
0: Ναι, αυτό να μας ζηλεύουν.
1: Κοίτα, έχω μια τραυματική εμπειρία.
0: Πού σε πάνε! Πού σε πάνε! Βγήκαμε στον δρόμο, δεν μου πες. Άντε να τρέχω πίσω από το Κλάρκ τώρα.
1: Τώρα θα σου πω αυτό και θα κλείσω, γιατί πρέπει να πάω να χτυπήσω και την κάρτα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς το λένε, ήμουνα με ένα παιδάκι. Ήταν αυτός 17 και εγώ ήμουν 20. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Και είχαμε πάει κάπου στο Πειραιά. Τέλος πάντων, και ήμασταν σε μια καβατζωτή έτσι γωνιά και τα λοιπά. Και ήταν ωραία. Φάσο ιδέες, δεν ήταν ακόμα κάτι πιο αυτό.
0: Ναι.
1: Και έρχονται σε ένα security σε κάποια φάση και λέει, παιδιά, εδώ που κάθεστε σας πιάνει η κάμερα και σας βλέπουμε.
0: Σοβαρά, σας άλλαξε το πλάνο.
1: Γι' αυτό ο βλάκας ναι, μας έκοψε εκείνη την ώρα και βέβαια εντάξει, ήταν πολύ ευγενικός, γιατί και προς τιμήν του που το είπε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσαν να κάθονται και να βλέπουν και να δουν και τα παρακάτω. Ήταν μόνο τα preview.
0: Είχε και μετά. Πήγατε στο άλλο
1: κάμπο. Μετά είχε, αλλά ήταν. Μετά είχε, αλλά δεν ήταν. Το βασικό το κόψανε. Δεν είχε παρακάτω τέτοιο.
0: Καλά,
1: εκείνη την ώρα μπορεί να γινόταν κιόλας.
0: Όταν γίνεσαι λαλίστατη, είσαι απόλυτα κατανοητή.
1: Μετά κάνω,
0: είχε,
1: μωρέ,
0: αλλά
1: κοιτάνε,
0: δεν είχε. Και μετά, αφού δεν είναι, δηλαδή. Κάβεστε. Δεν
1: είναι.
0: Το βασικό που κρατάμε σήμερα είναι ένα.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό είναι το ξυπνητήρι. Το άλλο το τουτ, τουτ, τουτ. Είναι η όπισθεν. Μην τα μπερδεύεις. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Λεμούτς.
0: Τι καταπληκτικά που περνάτε στη ζωή σας, ρε. Τα πρωινά σας είναι υπέροχα. Αλλά πήγε 9 και πρέπει να κάνω το break τώρα. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας θέλει αυτή τη φωνή. Α. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Ο Ραμόν είναι τανάσκελα και κάνει χεράκια. Τι τραβάω κι εγώ, κακομύρης. Και δεν είναι καν το δικό μου. Το παλικάρι, γιατί χαμογελάει. Τι διάολο συμβαίνει σήμερα, Τετάρτη 7 του μηνός. Νος, νος, μικρομπούκαλο.

0: Δώστε καλέ για τους ταλέπορους εργοδότες. Καλέ, κυρία μου, καλέ. Είμαι εργοδότης, δεν μπορεί να φανταστείς τι τραβάω. Λίγο για το παιδάκι να σχορεθούν τα πεθαμένα σας. Στη δουλειά πεθάνανε. Τι να κάνω, δώστε, κυρία μου, καλέ.
1: Επανάσταση!
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
3: Να βάλουν τους αδέρφια. Χεστήκα, αδέρφια.
4: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, η εκπομπή που ξαναέχει το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, αν δεν το ακούσατε.
5: 3, 2, 1.
0: Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9. Το ρολόι δείχνει 09.06. Κάποιοι 0 γλύφονται, 0 εντελώς λάθος. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη. Αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Ατάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Όλοι μαζί τον εψάχνουμε. Και τι ωραία που περνάμε, τέλος πάντων, μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Ερχόμαστε από το πρώτο χθεσινοβραδινό μάθημα της σεζόν, από το πρώτο μυθολόγιο. Και στο βράδυ το ξαναφέραμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν και πιο χαλαρά, ήταν μια χαρά. Και αύριο το βράδυ θυμίζω ότι θα επαναφέρουμε το «Έχω μια απορία». Αύριο το βράδυ στις 12 θα ξαναείμαστε μαζί ραδιοφωνικά, εκτός από τα πρωινά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχετε... έχει συμβεί εδώ στην ζωή σας. Να, ο Ιωάννης που λέει της ανεργίας είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει ανεργία. Πηγαίνατε και παίρνατε το επίδομα. Όχι. Τώρα σας δίνουμε δύο. Γιατί σας δίνανε το επίδομα και καθόσασταν να πούμε και... λύνατε το πρόβλημά σας με τα 200-300 ευρώ πόσο είναι για 3-4 μήνες και δεν πηγαίνατε να δουλέψετε. Να πάρετε 200-300 ευρώ, αλλά να δουλεύετε. Γι' αυτό θα σας το κόψουμε τώρα και θα σας βρίσκουμε δουλειά. Γεια σας. Θα ήθελα τώρα που ήρθα στο βιντεοκλάπ σας να πάω στον κάτω όροφο να πάρω μια πορνό ταινία, γιατί ξέρετε, είμαι μόνος μου. Χα! Μην κάνεις έτσι, ρε φίλε. Δεν έχουμε κάτω όροφο, αλλά έχουμε την Κούλα. Κούλα, έλα κάτσε μία στον κύριο. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, είμαστε στο 2-0. Δεν ξέρω με ποιον χάνουμε. Τα τουρκική θητείας λέει είναι εξαγοράσιμα και σου κρατάνε το ποσό σε δόσεις όταν βγει η σύνταξη. Ναι, έχεις δει ποιες είναι οι δόσεις? Άκουσα καλά, λέει, Γιώνα τη λένε τη συνάδελφο. Δηλαδή βροντάει ο Όλυμπος και αστράφτη η Γιώνα. Η Γιώνα είναι αυτή. Είναι άλλο πάρε τον Γιώνη και άλλο πάρε τον μου γκρίζουν τα άγραφα. Να και η Μαρίτα, πιο μπουρτζόβλαχος από ποτέ έχει σηκωθεί ο Ιωάννης σήμερα. Τυροπίχτης, βοηδαρμεχτής. Κάθε μέρα ξεκινάει και διαφορετικά σε αυτό το παλαβό ερωτικό role playing που μόνος του κάνει. Να και ο φίλος μας ο Πάνος που λέει εγκλιμακτήριο, λέει, είναι η μικρή αδερφή του θανάτου. Πάνο, όλα καλά? Δεν τη λέτε Λίτσα? Να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Εντάξει, καλύψω ότι βαφτίσανε. Καλύψω. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Να και ο Κωνσταντίνος, δηλαδή, που λέει, δηλαδή, αρχοντούλα μου, αρχοντόπουλά μου, τι έχουν οι άντρες κοντά στη σύνταξη? Τι έχουν? Έχουν εμπειρία, έχουν λιγότερο χρόνο ζωής, έχουν αυτό που δεν είχες έφηβος, έχουν... συνταγή του γιατρού. Δεν ξέρω αν τη διαβάσουν, βέβαια, αφενός διότι τα γράμματα του γιατρού δεν διαβάζονται, αφετέρου και να μπορούσαν να έχουν πάθει το Αλτσχάιμερ και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Έχουν πολλές αναμνήσεις. Έχουν βάλει λεφτά στην άκρη για την κηδεία τους. Δηλαδή, Κωνσταντίνε μου, όλα καλά είναι. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Έχεις έναν αρνητισμό. Να και η Νάντια που λέει και εμείς έναν τον έχουμε τον προϊστάμενο. Τι είναι ένα, αυτός σας καταγράφει την περίοδο σε Charts Days. Αυτό δεν το ξέρω τι γίνεται. Το κάνουνε για τη δουλειά ή για αυτοπροστασία? Η Γιούλα που λέει, Αλέξανδρε, άνοιξε ονειροκρίτη. Σοβαρά. Ήρθε η ώρα του ονειροκρίτη. Μισό λεπτάκι. Να μην τα λέω μόνος μου.
4: Έλα μαναράκι.
0: Όχι μαναράκι, το μαναράκι είναι το μικρό μοσχάρι.
4: Γιατί να είναι σε...
0: Πού σε μωρή βουβάλο. Προσπαθώ να είμαι στο ίδιο μήκος κύματος επικοινωνίας. Γι' αυτό. Γιούλα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ω, δεν έχεις όρεξη, δεν έχεις κέφι, δεν έχεις ενθουσιασμό. Τι διάολο έχει συμβεί. Γιατί, Γιούλα μου.
4: Μα είναι δυνατόν να είδα ψάρια και να έχω λαχτάρα.
0: Τι ψάρια είδες.
4: Δεν ξέρω αν το διάβασα το μηνύμα που σου στείλα.
0: Τώρα είμαι στο... Όλα μαζί δεν γίνεται. Είπε στον ονειροκρίτη και σε πήρα καπάκι τηλέφωνο.
4: Μπράβο, λοιπόν, άκου να δεις.
0: Έλα, ναι.
4: Ήμουνα σε ένα βουνό και έβλεπα κάτω μία θάλασσα και έβλεπα ψάρια να με κοιτάνε.
0: Σοβαρά από τη θάλασσα κοιτάγανε. Πρέπει να ήταν πολύ κοντά το βουνό στη θάλασσα ή πολύ μεγάλα τα ψάρια.
4: Όχι, ήμουν σε ύψωμα, έβλεπα προς τα κάτω.
0: Ναι, σε έχουν βάλει στο ύψωμα. Εσύ τώρα φαίνεσαι από το ύψωμα, ναι.
4: Δεν τα έτρωγα, δεν τα ψάρευα, τίποτα από αυτά. Απλώς με κοιτούσαν.
0: Δεν τα έτρωγες, δεν τα ψάρευες. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, αν τα κατάπινες, ξέρω εγώ και τέτοια. Δηλαδή, τους γάβρους, ας πούμε, δεν μασάμε.
4: Κανόνισε τώρα σε 2-3 λεπτά, παίρνω πελάτησα να λες τέτοια.
0: Εγώ φταίω που πας εσύ στο βουνό για να τα φας, τα ψαρέψεις, τα πιείς, τα μαγειρέψεις, δεν θυμάμαι. Ωραία, και βλέπεις τα ψάρια κάτω. Ναι, και.
4: Και με κοιτάνε, με περίεργο έτσι, μοχθηρό.
0: Μήπως ήταν σολομοί που ξέραν θα κάνουν διαδρομή, θα το ανέβουνε το ποταμάκι και άμα σε πετύχουν και γλιτώσουν τις αρκούδες θα γίνει δουλίτσα.
4: Δεν ξέρω τι ψάρια ήταν, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω.
0: Ήτανε πολλά τα ψάρια.
4: Ναι.
0: Οροσκόπος.
4: Έλα ρε εσύ Αλέξανδρε, άνοιξε τον ονειροκρίτη, τι μου λες τόση ώρα.
0: Πολλά ψάρια, αφού ήταν πολλά, σημαίνουν πλούτο, χαρά και καλή τύχη.
4: Αλήθεια.
0: Το λέει το.
4: Από το μυαλό σου τα
0: βλέπω. Όχι, όχι, το λέει το ονειροκρίτη.
4: Α, το έχει ανοίξει.
0: Ναι, πιάσιμο ψαριών. Το έχω ανοίξει. Ανοιχτό το είχα βρει η Γιούλα μου. Δηλαδή είχε περάσει κόσμο και κοσμάκι.
4: Πιάσιμο, δεν τα έπιασα τα ψάρια.
0: Δεν τα έπιασε. Γιατί αυτό που αναγγέλει.
4: Ήσουν με την κουβάρα να ψαρέψουμε και τη έλεγα όχι, όχι.
0: Ήσουν με την κουβάρα στην τραχανοπλαγιά, στο ύψωμα.
4: Ναι.
0: Σοβαρά.
4: Αυτή που με έχει παντρέψει. Οπότε κάτι θα γίνει στο γάμο.
0: Θα φασωθεί με την κουμπάρα. Είναι όμορφη κουμπάρα.
4: Πολύ.
0: Τι πολύ. Πόσο είναι το
4: τι
0: πολύ.
4: Τι θα κάνω, όποια να είναι κουμπάρα. Είναι δικηγόρος, είναι ξανθιά, ψηλή, γαλανομάτα.
0: Ναι,
4: πολύ όμορφη.
0: Το δικηγόρος είναι προβληματικό, αλλά τέλος τα υπόλοιπα είναι καλά.
4: Ναι, είναι λίγο.
0: Ναι. Είναι δεσμευμένη.
4: Βέβαια, παντρεμένη.
0: Α, δυστυχισμένη είναι. Πες το, αυτά λένε πρώτα. Λένε είναι δυστυχισμένη, δικηγόρος, δηλαδή.
4: Και πρόσεχε, ξύπνησα το πρωί.
0: Ναι.
4: Και ο Θωμάς ούτε που μου μίλησε και έφυγε το σπίτι.
0: Πήγε σε κάποια δικηγόρο.
4: Όχι, αλλά τον πήρα τηλέφωνο και του λέω καλά, άλλο δεν λες, γεια, δεν έδωσε τίποτα.
0: Μήπως δεν σε είδε.
4: Όχι, με είδε.
0: Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, ναι, λέω και εγώ. Γιατί, είχε στο μυαλό του άλλα πράγματα.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να μην είχε πει καφέ.
0: Όταν δεν πίνει καφέ δεν βλέπει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι διάλωσε, κολύριο. Ήρθε η πελάτησα. Λοιπόν, για να ξέρεις, τα φρέσκα ψάρια που είδες φέρνουν θετικά νέα και ευκαιράιες.
4: Μισό λεπτό. Μαραθώνα.
0: Όχι στο μαραθώνα. Όπου και αν είσαι. Είναι global.
4: Στην πλαγιά, ορίστε.
0: Ποια πλαγιά. Θα φύγει από το ταξί, να ξέρεις. Θα την πας στην πλαγιά. Ναι. Στην πλαγιά του Μαραθώνα την πας. Έχει πλαγιά ο Μαραθώνας. Πηδιάδα δεν είναι. Τέλος πάντων. Γιούλα μου. Πέθανες Γιούλα. Ωραία γαμότο. Χάσαμε και τον ονειροκρίτη. Πάει Γιούλα. Τη χάσαμε στην πλαγιά του Μαραθώνα. Κρίμα. Πάντως νομίζω ότι ήταν πολύ καλό. Δεν ήταν αρνητικό το ζώδιο. Να, ο Κώστας που λέει ο σωστός ο άνδρας οφείλει να την πιάνει αποκλειστικά και να τη σηκώνει με τα χέρια του. Ναι, Κώστα, εσύ αυτά που τα ξέρεις, ακουστά πρέπει να τα έχεις. Δεν ότι είναι εξιδίας πείρας. Μισό λεπτό, να μάθουμε. Γιατί μαζί με τον ονειροκρίτη και τα υπόλοιπα που είναι πολύ πολύ σημαντικά, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Τα βιωματικά είναι τα καλύτερα. Είναι αλλιώς να βλέπεις το YouPorn και αλλιώς να είσαι στο YouPorn. Έλα, Κώστα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ωρε φίλε, τι ταλαιπωρία είναι αυτή, ρε φίλε.
5: Έχω μια ταλαιπωρία σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί είσαι ταλαιπωρία, τι έχετε πάθει όλη σήμερα. Μήπως είδες τίποτα ψάρια στον ύπνο σου.
5: Ψάρια.
0: Ναι.
5: Αλλά επειδή είπες ψάρια, να σου πω για έναν τύπο που είχαμε εδώ παλιά στη δουλειά.
0: Ναι.
5: Συνάδελφο παλιό.
0: Ωραία.
5: Ο οποίος είχε ένα σαγόνι τεραστίων διαστάσεων και έτρωγε
0: ναι.
5: προσφυγάκια.
0: Τι έτρωγε?
5: Χωρίς να βγάζει ούτε και προσφυγάκια. Τα που είναι λίγο σαν σαγόπα.
0: Δεν τα ξέρω, δεν έχω ιδέα από. Ναι, ναι, δεν πειράζει.
5: Τέλος ναι. πάντων, τα έτρωγε
0: ναι.
5: όπως είναι. Όπως είναι. Σαν να τρως πατατάκια.
0: Και αυτό είναι μεγάλο το ψάρι.
5: Δεν σου κάνω πλάκα. Δεν σου κάνω πλάκα. Είναι ρε παιδί μου, σαν να λέμε στο μέγεθος του μπαρμπουνιού.
0: Του νταβραντισμένου μπαρμπουνιού ή του καχεκτικού μπαρμπουνιού? Είναι δύο διαφορετικά μεγέθη αυτά.
5: Του νταβραντισμένου.
0: Δηλαδή, εσένα το μπαρμπούνι σου αυτή τη στιγμή είναι νταβραντισμένο ή είναι καχεκτικό?
5: Για τα 46 μου χρόνια νομίζω είναι σε καλή κατάσταση.
0: Α, ξεκινάς με δικαιολογίες για τα 46. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Κώστα.
5: Ωραία.
0: Εσύ,
5: ναι, ακούω.
0: Εσύ στην ερωτική σου ζωή με τη σύντροφό σου. Την πιάνεις στα χέρια να τη σηκώσεις? Όχι από το
5: όπως
0: τραπέζι,
5: και...
0: δηλαδή σταμάτα μωρό μου να τρως, σήκω να φύγουμε, έχουμε ξεφτυλιστεί. Δεν είναι αυτό.
5: Ωστόσο ο άνδρας
0: ναι.
5: οφείλει πάντα να την πιάνει και να τη σηκώνει μόνος του, στα χέρια του.
0: Και να τη βρίσκει η άλλη έτοιμη.
5: Εντάξει, να προσπαθεί και λίγο και η άλλη. Αλλά αν δεν υπάρχει άλλη, εσύ τι θα την αφήσεις καθιστεί?
0: Δεν την έχω αφήσει ποτέ. Μια φορά μονάχα, αλλά είχε κλειστός ο χώρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ίδιο άρθρο, γιατί εντάξει, έχεις μια εμπειρία ζωής, ας πούμε, ερωτική.
5: Τεράστια.
0: Τώρα από το ραδιόφωνο είναι και η μαγεία στη μέση. Λοιπόν,
5: είπαμε. Τα παγκούν.
0: Τα 10 πράγματα που θέλουν οι γυναίκες στο σεξ, αλλά δεν θα στα πούν ποτέ. Εσύ τώρα, επειδή έχεις την. Μη βήχεις από τώρα, βήχεις μετά.
5: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ. Ήξερες ότι γουστάρουνε παλαβά το τριχωτό στέρνο? Έτσι το λέει εδώ το άρθρο. Μη βλέπεις, λέει, τι συμβαίνει γύρω σου στην τηλεόραση και τα λοιπά. Ναι. Πολλές γυναίκες προτιμούν το τριχωτό στέρνο και ο Austin Powers, λέει, είχε πάντα τα τυχερά του.
5: Κάτσε, να το θέσω λίγο τώρα όπως πρέπει.
0: Ναι, θέ είπες.
5: Επειδή όπως πολύ σωστά... Επειδή πολύ σωστά έχεις πει και εσύ, ναι. κατά καιρούς το λες και καλά κάνεις, ότι όταν μεγαλώνουμε εμείς τα αγοράκια, ρε παιδί μου, και κάποιοι που από εμάς κάνουμε τα μαλλιά μας λόγω πολύ
0: ψυχής. Ο καλός Θεούλης σου κάνει αναδασμό. Σου λέει, το έχασε από το κεφάλι, μπαμ, θα το βγάλεις στα αυτιά. Ναι.
5: Επειδή λοιπόν εγώ μέχρι τα 30, μέχρι τα 35, ας πούμε,
0: ναι.
5: ήμουνα σχεδόν άτριχος στο στήθος και στην πλάτη.
0: Είναι αιμετική εικόνα για τα πρώτα 35 χρόνια. Ναι.
5: Ναι. τώρα στα 46 έχω αρχίσει και με ταλάσσομαι. Δηλαδή έτσι
0: είναι
5: μου λέει.
0: Εμετική η διαφορετική σου εικόνα και στα 46. Κοίτα να δεις, Κώστα, δεν αλλάζεις. Είσαι. Έχεις βγάλει τρίχες στο στήθος?
5: Έχω βγάλει αρκετές που δεν το περίμενα ποτέ.
0: Είναι δικές σου?
5: Μάλλον, δικές μου πρέπει να είναι.
0: Μαδάς?
5: Όχι ιδιαίτερα.
0: Έχει τύχει να σε επιπυλάει ερωτικά η σύντροφό σου και μετά να κάνεις αγατσούλι με τον τριχόβιχα αυτό τον... να ψάχνει το παπούτσι σου για να ξεράσει μέσα. Έτσι κάνουνε, είναι απίστευτα τα γατιά. Πού έχεις παπούτσι, τι έχεις, θέλω να κάνω με το...
5: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είμαι τόσο τριχωτός. Απλά θα αποτιμούσα να είμαι ακόμα λιγότερο, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία.
5: Και ακόμα λιγότερο, όπως όλα μέχρι τα 35.
0: Τώρα που λες για τρίχες, έχω και το άλλο που εσύ μπορείς να μας πεις από την εμπειρία σου. Μετά το να έχεις τριχωτό στέρνο, τους αρέσει πάρα πολύ το τράβηγμα των μαλλιών.
5: Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ξέρω.
0: Τι? Όχι, όχι να σου τραβάνε. Όχι εσύ ρε, να τραβάς μόνο στα μαλλιά σου. Να είσαι με τη σύντροφό σου.
5: Εγώ να τραβάω τα μαλλιά.
0: Και να τις τραβάς τα μαλλιά.
5: Ναι, αυτό.
0: Αυτό
5: ναι, αυτό είναι ωραίο.
0: Ωραίο είναι για σένα που δεν ψωνίζει άλλο, ναι.
5: Για μένα.
0: Άλλο είναι αυτό, ναι. Δηλαδή, αλλά ή που φεύγετε από το πάρτι που είχατε πάει με τις φίλες της. Άλλο αυτό.
5: Δεν πάω σε πάρτι με τις φίλες της.
0: Παιχνίδια ρόλων κάνεις?
5: Παιχνίδια ρόλων. Ναι, έχει... Καμιά φορά ναι. λέω I am Batman, I am Vengeance.
0: Ναι.
5: Γελάει.
0: Εδώ γελάγαμε με τον άλλο που το έλεγε στην ταινία. Δεν θα γελάμε με σένα. Ήταν τουλάχιστον. Όσοι το έχετε δει, το The Batman.
5: Γιατί είδε έτσι, ρε, ο άνθρωπος.
0: Ήταν αστεία η ταινία.
5: Γιατί τόσο πολύ, Αλέξανδρε.
0: Ήταν αστείο αυτό το πράγμα που κάνανε. Ήταν κωμωδία. Ήταν η συνέχεια.
5: Αν σου πω ότι.
0: Ναι.
5: Αν σου πω ότι μπορεί να αντικατροπτίζει μια, ας πούμε, νεανική εκδοχή του Batman, ούτε αυτό.
0: Ήταν αστείο. Ήταν αστείο τουλάχιστον, εντάξει.
5: Πάντως το 2 λέει ότι ήταν πολύ καλύτερο.
6: Και αστείο πολύ αργό. Και αστείο Batman ερχόταν να τους δείρει. Και ερχόταν να τους δείρει. Αυτοί είχαν παραγγείλει, είχαν κάνει 2-3 ληστείες ενώ ο Batman ερχόταν να τους δείρει.
5: Ποιος είναι ο καλύτερος Batman για σένα?
6: Ο πιο κοντά στο comic ever ήταν ο Batman του Ben Affleck στην πρώτη ταινία, στο Batman vs. Superman. Αυτός που μου άρεσε εμένα ήταν ο Michael Keaton. Στην πρώτη
5: ταινία. Michael Keaton είναι για μένα ο καλύτερος όλων.
6: Ναι. Για Batman δεν του πάει, γιατί ήταν μια σταλίτσα να πούμε. Δηλαδή τον κατουράγανε και τον δέρνανε όποιος ήθελε. Αλλά σαν ταινία, σαν τέτοιο ήταν, ναι.
5: Ο Christian Bale δεν σου άρεσε καθόλου?
6: Κοίταξε να δω. Μου άρεσε. Αλλά ήταν σαν πνευμός που είχε καπνίσει σαν τέ. Ήταν λίγο παράξενο. Δηλαδή,
5: είναι λίγο ψευδούλης, ναι, είναι λίγο.
6: Ερχόταν, it's not the mask, it was life underneath that defines me. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος εκατομμυρίουχος είναι ψευδός. Δηλαδή, είμαστε.
5: Ήταν λίγο σαν το Phantom Duck η αλήθεια.
6: Δεν μου άρεσε, ήταν αυτή η λογική του Nolan. Κάνω την ταινία Down to Earth. Ο Batman είναι ο Batman, ναι. Όσοι θυμόσαστε τη σκηνή που μπαίνει μέσα στην αποθήκη πηδώντας από τον Bat Copter και τους γαμφιείμφιμ το κέρα τον Ben Affleck, αυτός είναι ο Batman.
5: Η σκηνή, αυτή ήταν και η πιο ωραία σκηνή. Όντως, ήταν και η πιο ωραία σκηνή.
6: Ήταν καταπληκτικό. Μετά δεν θυμάμαι. Κάτι είχα βάλει τις ξαναμένες καλόγρες, κάτι τέτοιο και δεν. Τέλος πάντων.
5: Ναι, μετά πάει.
6: Ναι.
5: Πες μου, τι άλλο μπορώ να. Το άρθρο, τι άλλο θέλει να. Να εντρυφήσουμε.
6: Ήξερες ότι τώρα πόσο καιρό είστε εσείς ζευγάρι με τη σύντροφό σου?
5: Είμαστε 15 χρόνια, 16 σχεδόν.
6: Κλαις ρε φίλε, εντάξει, κρύψτο λίγο, προσπάθησε. Απομάκρυνε το τηλέφωνο μία. Στεναχωρήθηκα και εγώ τώρα. Έλα ρε φίλε.
5: Ένα δάκρυ κύλησε.
6: Τι ένα δάκρυ? I expermatize the black tear. Έχω χύσει μαύρο δάκρυ. Δηλαδή είναι απίστευτο. Λοιπόν, σε αυτά τα 40-50 χρόνια πόσα σου έχουν φανεί, λέω,
5: ναι.
6: Έχουμε τις κακές συνήθειες που οδηγούν έναν στους πέντε σε χωρισμό. Θα μείνουν οι υπόλοιποι τέσσερις και θα τα έχουν. Είναι παράξενο.
5: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πρόκειται.
6: Λοιπόν, ροχαλιτό. Ροχαλίζεις?
5: Από ό,τι μου λένε, από ό,τι μου λέει μάλλον.
6: Πόσοι στους πέντε
5: στο λένε? Έχω αρχίσει.
6: Ναι.
5: Όχι, οπότε μου λέει η σύντροφος τώρα τελευταία, ναι. Συντροχαλίζω.
6: Και αυτή γιατί κάθεται ξύπνια, δηλαδή δουλειά δεν έχει να κάνει.
5: Και όχι, σωστό και αυτό, ναι. αλλά ροχαλίζει και εκείνη, έτσι να τα λέμε αυτά.
6: Έλα, σαν τρακτέρι ροχαλίζει να πούμε, ναι, πέφτει τα ανάσκελα να πούμε, φαγωμένη, σαν να πάει να πέσει σε χειμηρία, να έρθει, τι χου, δηλαδή πόσο να προλάβουν τα παιδιά, είναι στο Everest. Λοιπόν.
5: Και μου τη λέει κιόλας, και μου τη λέει, και όχι να το πω.
6: Τι σου
5: λέει? Και μου τη λέει κιόλας, γιατί μου λέει, εσύ μου λέω, όταν μου λέει ροχαλίζω εγώ, μου συνέχεια μου λέει με σκουντάς και μου λες ότι σε ενοχλώ. Εγώ μου λέει, ποτέ μου λέει δεν σε έχω ενοχλήσει όταν ροχαλίζεις.
6: Παιδάκι, δεν έχει ιδέα ότι ροχαλίζεις. Αυτή πέφτει κάτω και κοιμάται, ξεραίνεται να πούμε, και σου λέει, εντάξει, θα ροχαλίζουν οι υπόλοιποι, θα ροχαλίζει κι αυτός. στη γενίκευση σε έχει, είναι άσχημο. Λοιπόν,
5: ναι.
6: Το στριφογύρισμα στο κρεβάτι μέχρι τα πατατάκια. Έτσι λέει, τι είναι αυτό τώρα?
5: Όχι, ναι. Πατατάκια.
6: Να στριφογυράει στο κρεβάτι για να πάρει φόρα, να πάει πιο γρήγορα αυτή στα πατατάκια. Ναι, δεν ξέρω τι.
5: Αυτό ναι, αυτό συμβαίνει, αυτό μπορεί να συμβεί.
6: Παραμιλάει στον ύπνο της?
5: Όχι, σπανίως βγάζει κάποιους ήχους όπως κάνουν τα σκυλάκια.
6: Αυτό είναι όταν κάνετε έρωτα, αλλά λέω αν παραμιλάει στον ύπνο της. Τα έχεις μπερδέψει.
5: Όχι, δεν παραμιλάει.
6: Δεν έχει τύχει δηλαδή να κοιμηθείτε μαζί και να λέει Κώστα είσαι Μαλφίνθιν, Κώστα είσαι Μαλφίνθιν. Δεν έχει τύχει αυτό.
5: Όχι, ποτέ.
6: Δεν σε έχει πει Μαλφίνθιν στον ύπνο της?
5: Αυτά μου τα λέει στο ξύπνιο της.
6: Σε έχει πει ποτέ με άλλο όνομα?
5: Όχι,
6: τίποτε. Ρε εσύ, είστε σίγουρα παντρεμένοι?
5: Κοίτα, έχουμε αυτό το καλό ότι είμαστε παντρεμένοι, αλλά και δεν είμαστε παντρεμένοι. Δηλαδή, δεν έχουμε την τυπική σχέση.
6: Αυτή είναι και εσύ δεν είσαι? Πώς το έχετε χωρίσει, το πάτε με τις μέρες?
5: Παιδί μου, ο καθένας σέβεται και λίγο το χώρο του. Άλλου δεν γίνεται ένα τσιμπούρι πάνω στον άλλον.
6: Α, έχετε μέρει αλλού. Α, έτσι ναι.
5: Έτσι, καλά. Μένουμε άλλο, Αλέξανδρε.
6: Πώς, αφού το χώρο του. Τι, δεν κατουράσαι εσύ εκεί που έχει κατουρίσει, ας πούμε, σύντροφό σου?
5: Όχι, εκεί κατουράω κι εγώ. Αλλά πριν μου θέλω να σου πω ότι θα κάτσει να δει τη σειρά τη στο σαλόνι. Εγώ θα κάτσω στο άλλο δωμάτιο να κάνω τα δικά μου.
0: Αυτό είναι επειδή οι βλακίες που βλέπει δεν βλέπονται. Όχι ότι δεν θες να δεις εσύ κάτι. Δηλαδή, απλά...
5: Αυτό ισχύει και άλλο, μάλιστα ναι. Βλέπει ένα καινούριο. Και τώρα το ανάς, μην το πω τώρα.
0: Όχι, πες το, μην κάνουμε διαφήμιση.
5: Είπα ότι γλίτωσα από τη γη της Ελιάς με το Τσαρούχα και βλέπει ένα άλλο τώρα από κάτω τον μπάτσο Τσαρούχα.
0: Ρε εσύ, είναι αυτό το Ores Μπλε. Και εγώ είχα δει το μπλε και λέω τι να προηγείται, τι να προηγείται. Είναι καταπληκτικό.
5: Είναι αυτό που νομίζω το βλέπει και η κυρία Μαρία.
0: Ναι, παιδάκι μου, είναι καταπληκτικό. Είχαν μια κηδεία, ένας έσφαξε μια μέσα σε μια, την έριξε μέσα στα γάλατα.
5: Τι βρίσκουν.
0: Και μετά όλοι ήταν τόσο στεναχωρημένοι που κάνανε ένα γάμο. Δεν κάνω πλάκα.
5: Στεναχωρία τους. Ενώ τα στεναχωριές, ένας γάμος είναι ό,τι πρέπει.
0: Και ο Πασχάλης ξεκίνησε και έκοψε το τσιγάρο, ρε, και ήταν όλο νεύρα και έχει κάνει τώρα πλέκει κάλτσες.
5: Είχα την ατυχία,
0: ναι.
5: Είχα την ατυχία να ακούσω 3 λεπτά διάλογο.
0: Όχι ρε φίλε, έχεις δει και τα επόμενα 4 επεισόδια δηλαδή.
5: Με το αστυνομικό. Ναι. Δεν ξέρω, τα βλέπεις μετά στο... Δεν τα βλέπεις στην τηλεόραση, τα βλέπεις στον υπολογιστή.
0: Και δεν είναι αιτία χωρισμού αυτό. Δεν μπορεί να πας στο δικηγόρο και να πεις βλέπει αυτό, ξέρω εγώ.
5: Είναι αιτία χωρισμού, της έχω πει γιατί. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν δίνω σημασία. Εγώ μου λέει, το βάζω, μου λέει, παίζει και αποφορτίζομαι.
0: Αυτό είναι η ερωτική σας ζωή. Είναι άλλο πράγμα. Θα κοιτάς να έχετε.
5: Α, αυτό είναι.
0: Ναι, αυτή δηλαδή σε βλέπει έτσι. Σε τι να το κάνω. Φέρ το, έλα. Εντάξει. Εγώ θα βλέπω τον Πασχάλη Τσαρούχα να πλέκει κάλτσες.
5: Τι να πεις αυτό το επιχείρημα, τι να τις τάξεις τώρα, τι να τις πω.
0: Να τις τάξεις. Δηλαδή, μωρό μου, αν σταματήσεις να βλέπεις αυτά, ξέρω εγώ, θα πάμε εκδρομή.
5: Ωραία ιδέα.
0: Ωραία, δεν θα πεις ποιο θα πάμε, δεν θα τις πεις και ξαφνικά θα πάτε κάπου και θα έχει πολύ κόσμο, θα είναι ωραία.
5: Ωραία, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
5: μια χαρά, αλλά πώς τα βλέπουν, πώς μπορούν και τα βλέπουν.
0: Παιδάκι μου, να σου πω, σταμάτα τώρα, δηλαδή, τι, εσύ είσαι ποιοτικός. Δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Δεν είναι θέμα ποιότητας, ρε Αλέξανδρε. Δεν είναι θέμα ποιότητας. Κάτι διάλογοι που είναι. Λες και τα έχει γράψει παιδάκι πρώτης νηπιαγωγείου.
0: Εντάξει τώρα να πούμε. Κάτι να φτάσει στα γεράματα ο σεναριογράφος. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Ειρωνεύεσαι τώρα.
5: Τα παιδιά τους τα γράφουνε. Τα εγγόνια τους. Δεν ξέρω τι τα γράφουνε.
0: Υπάρχει μια ειρωνία εδώ και δεν μπορώ να σε καταλάβω να πούμε. Ενώ εγώ κάθομαι και τα βλέπω και συνέχεια και είναι, δεν έχω καταλάβει
5: τι γίνεται.
0: Ακούω να σου πω. Είμαι ακουστικός τύπος.
5: Και εγώ αυτό το ίδιο και εγώ ψηλό ακούω και δεν θέλω.
0: Και είναι καταπληκτικό. Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Δεν γάμω το, δεν θα γλιτώσουμε από αυτόν τον Τζαρούχα ποτέ. Ο οποίος εντάξει, ο άνθρωπος που είναι και.
0: Τον εγκατασυμπαθώ αυτόν. Αλλά... Ωραίος είναι.
5: Δεν τον εγκατασυμπαθώ κι εγώ, ναι, αλλά ναι. Δεν μπορώ άλλο να τον σειρές με τον Τζαρούχα. Δεν θέλω, ρε. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Θες να βλέπεις σειρές με την Τζαρούχα, τη Βάσο Τζαρούχα που είναι η διαιτητής. Δηλαδή να βάζεις να βλέπεις.
5: Ίσως το προτιμούσα.
0: Αναλόγως με ποια ομάδα είσαι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι μια ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Βοήθησες πάρα πολύ παντρεμένο κόσμο.
5: Εγώ σε ευχαριστώ. Εννοείται.
0: Ακόμα μία μέρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, εσείς μεσοβδόμαδα ερωτοτροπείτε.
5: Σπανίως. Εγώ όμως μπορεί και να ερωτοτροπήσω.
0: Ναι,
5: μπορεί.
0: Το πληθυντικό είπα. Εσύ μόνος σου. Πια δεν. Εντάξει, όλα, δεν, όλα καλά.
5: Είπαμε. Την πιάνουμε και τη σηκώνουμε τα χέρια μας. Έτσι κάνουν οι σωστοί άντρες.
0: Άντε πάλι, πληθυντικός. Ξέρω εγώ, είστε πολύ μαντράχαλοι. Έχετε μια παρανυχίδα να βρεθεί μες στη μέση. Θα χαλάσει παρέα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
0: Εύχομαι να μην ροχαλίσεις το βράδυ. Το ροχαλίζονται μεταξύ δεν θα ήταν σαν να σηκώνεται η άλλη και να πει μωρό μου. Τι έκανες. Ροχάλισα. Και να είναι και υπνοβάτησα κιόλας. Νομίζω θα είχαμε περάσει καλά. Κοίτα τώρα, φτάσαμε στις 9.30. Έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε να περνάμε ωραία. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε μία ακόμα φορά για ένα ακόμα πρωινό τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας θέλει αυτή τη φωνή. Ενιαριαριά. Γράφετε το μήνυμά σας. Έρχεται εδώ, το διαβάζουμε. Μας κάνετε και ad friend. Μην ξεχνάτε να δούμε αν έχουμε mutual. Δεν έχουμε mutual. Καταπληκτικό. Και είναι και ο Καράμπελας. Πρέπει να τα έχεις στο στέγνομα. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί κουνιούνται, ας πούμε, τόσο πολύ. Δεν το έχω καταλάβει. Μόλις το καταλάβω, θα σας το πω και σε εσάς.

0: από τον Έρανο είσαστε, σοβαρά, για τους αναξιοπαθούντες εργοδότες, σοβαρά. Μην κακομελετάτε, μην κακομελετάτε, εδώ είμαστε εμείς. Τι θέλετε, πάρτε την καρδιά μας, την ψυχή μας, το μισθό μας, τι άλλο να κάνουμε. 3, 2, 1, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Στα μέσα της εβδομάδας, τι ωραία που περνάμε τώρα. Εντάξει, αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, λαλαλαλαλαλαλα. Από όλες οι μέρες Κυριακή μ' αρέσει. Το Σάββατο το πηδήξαμε. Το κυνηγάω τόσο καιρό. Θυμίζω, αύριο Πέμπτη επαναφέρουμε μετά από διακοπή. Κάνα δύο μήνες είναι πόσο είναι. Βραδινή μας, την έτερη βραδινή μας εκπομπή, όπως κάναμε χθες με το Μυθολόγιο. Αύριο θα επαναφέρουμε το Έχω Μία Απορία. 12 ώρες το βράδυ, 12 με 2. Θα ξαναείμαστε μαζί και τι ωραία που θα περάσουμε. Πω. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, η Ιωάννα που λέει καλημέρα ψηλό μουσά το αγόρι, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Όλοι μας να έχουμε, Ιωάννα μου, μια όμορφη μέρα. Καφεδάκι, καφεδάκι. Κουλουράκι, κουλουράκι. Τα παιδιά, παιδιά είναι. Δεν υπάρχει κράτος. Τηλεεργασία σήμερα, παρέα εδώ με το γατσούλι μου και μας έχει στείλει μια κοντινή αυτή τη φορά. Μου θυμίζει την αιώνια μασκότ της εκπομπής, νομίζω το έχω ξαναπεί, το σκουλίκι, και την κατασυμπαθώ. Αυτό τώρα, το υπόλοιπο είναι πιτζάμα, είναι δικό σου, ή ριχτάρι, ή είναι κάτι του Κωνσταντίνου που το φοράει, ας πούμε, και τώρα που λείπει θες να έχεις κάτι δικό σου απάνω σου και δεν παίρνεις αγκαλιά, ας πούμε, την Ανογνάθο, τη Μασέλα, δηλαδή, τέλος πάντων. Και ο Ιωάννης που λέει, έχω διώξει και εγώ ζευγάρι, λέει, ενώ ρε υπηρεσίας, δεν έκαναν το σεξ όμως. Η γυναίκα άλλαζε ρούχα και τους ενημέρωσε ότι αυτή τη στιγμή τους βλέπω εγώ, αλλά και όσοι είναι στο κέντρο λήψης σημάτων της εταιρείας Security. Καλά ρε Ιωάννη, δηλαδή γιατί το κάνεις αυτό? Για δεν καθόσασταν, πρέπει να ήταν άσχημη. Άμα ήταν καμιά όμορφη, να πούμε, σιγά μη. Θα ακουγόταν από τα ηχεία, βγάλε κι άλλα. Δε σου πάει αυτό μωρί, το άλλο να φορέσεις. Εσείς. Ήταν ανοιχτός ο χώρος, έχει και το έκο. Η Γιούλα που λέει, sorry, λέει, έκλεισα τα δεδομένα με το μάγουλό μου. Που πάει να πει ότι είχε βάλει σε σωστό σημείο το τηλέφωνο. Πάλι καλά, φαντάζεστε να σου πει, συγγνώμη Αλέξα, έκλεισα τα δεδομένα με το θύμου. Τι διάολο, είναι λίγο. Η Μαρίτα προσθέτει, ου λέει, και είμαι στην παρανομία και ακούω εν ώρα εργασία στο γραφείο. Ου, σοβαρά. Είσαι με το ακουστικό περασμένο μέσα από το μανίκι. Να προσέξεις, μη στο τραβήξει κανένας εκεί, γιατί είσαι στη δουλειά, είναι αυτοί οι αναξιοπαθούντες, οι εργοδότες. Πρέπει να κάνουμε μία μελέτη πάνω σε αυτό πάντως. Δηλαδή μεταξύ μας κιόλας. Δεν νομίζω να βγάλουμε άκρη. Θα βγάλουμε άλλα πράγματα, αλλά θα πάθει κανένα κεφαλικό σταύρος τώρα, μας συνεχίζω. Να και ο Παναγιώτης που λέει καλημέρα. Χάσαμε τη Γιούλα μαζί με την κουμπάρα δικηγόρο. Stop. Κάτσε ρε Παναγιώτη, είχες πάρει φόρα να πούμε. Περίμενε. Παρακαλείται κάποιος να μας τη φέρει πίσω. Έχουμε μία απορία, γιατί η κυρία Γιούλα. Ω, τι σου είπε Γιούλα, η κυρία Γιούλα. Ω! Και το σουτιέν χαλάρωσε. Εκεί μπορούν να μαζέψουν ρίγανη, λέει, στις τραχανοπλαγιές και να έχουν τέτοια. Ρε Παναγιώτη, τι δεν έχεις καταλάβει. Να έχεις καταλάβει λίγο λάθος. Μισό λεπτάκι να. Να καταφέρουμε να τα πάμε μία στην άκρη. Λοιπόν, αφού η Γιούλα μας το κλείσε με το μάγουλο, πάμε να δούμε τώρα πώς θα το σηκώσει. Θα καταλάβουμε όλοι από τον ήχο. Για να δω. Σιγά, να ακούμε όλοι.
1: Ναι.
0: Έλα Γιούλα μου, δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Έλα Αλέξανδρε.
0: Ρε εσύ, το κλείσες με το μάγουλο.
1: Το κλείσα με το μάγουλο, ναι, κλείσα τα δεδομένα.
0: Είναι μια. Και τώρα τι είσαι, στα περίπου, στα μπορεί, στα ίσω. Κλείνει με το μάγουλο.
1: Τώρα είμαι. Πάω προ Βουτζά. Με άλλη πελάτσα. Η προηγούμενη όμω ήταν μεγάλη ευκαιρία να μιλήσει.
0: Αφού μου το κλείσε με το αυτό σου. Με το μαγουλό σου, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, να πάρει. Ήταν θεραπεύτρια. Βγάζει την κακή ενέργεια και τέτοια.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτό το πιστεύω.
1: Και μου έδωσε ένα αρωματάκι φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο.
0: Τι μυρίζει.
1: Έχει μέσα πολύτιμου λίθου.
0: Ναι.
1: Και
0: αντί για αμοιβή. Έχουμε φτάσει στην ανταλλακτική οικονομία.
1: Τα μοίρα, τα ωραία. Αυτά που τα μυρίζεις στο θυμιατό.
0: Τα μυρίζω εγώ στο θυμιατό.
1: Εσύ,
0: θα χοροπηδάει ο άλλος παιδάκι μου. Άμα του τα μυρίζω και του πάνε πάνω στα καρβουνάκια, θα χοροπηδάει. Δεν έχουμε τέτοιες αντοχές. Δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια συζήτηση.
1: Τι ωραία που είναι. Εμένα μου πήρε πραγματικά όλη την άσχημη ενέργεια που είχα ξυπνήσει. Για πες τώρα για τα ψάρια.
0: Αφού τα ψάρια ήταν μια χαρά, τα είπαμε. Είναι τύχη, θετικά νέα και ευκαιρίες.
1: Άμα τα ψαρέψεις ή άμα τα βλέπεις.
0: Άμα τα βλέπεις, σημαίνουν πλούτο, χαρά και τύχη. Άμα τα πιάσεις.
1: Ωραία, τα είδα μόνο, δεν τα ψάρεψα. Ναι.
0: Να με ενημερώσει και εμένα, να ξέρω γιατί καρκαλιέμαι καμιά φορά. Ξέρεις, έχω αυτή την αδυναμία στην περίπτωση. Λοιπόν, με την εξαίρεση να ήταν ψόφια. Τι
1: πρώτη είσοδο.
0: Τι πρώτη είσοδο.
1: Στο Βενζινάδικο.
0: Στο Βενζινάδικο είναι η πρώτη είσοδο. Πού την πας στους Βρυλ.
1: Έτσι είναι εδώ στα Μουντζά, έχουμε διάφορες εισόδους.
0: Να τη πεις για τον Αμούδσεν, πώς τον λέγανε αυτόν που έγραψε ο Ιούλιος Βέρν. Τέλος πάντων, έχετε πολλές εισόδους στο Βουτζά.
1: Ναι.
0: Σοβαρά, πότε θα έρθεις να με πάρεις μια βόλτα μέχρι το Βουτζά. Έλα ρε, εσύ μην το κάνεις αυτό. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εσύ υπάρχουν πράγματα στο σεξ που θες αλλά δεν τα λες ποτέ. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να γυρίσεις στον σύντροφό σου και να του πεις, να, όπως λέει και το άρθρο, φαγητό και σεξ.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Τα έχω ξεπεράσει αυτά.
0: Έχεις ξεπεράσει το σεξ. Το φαγητό, από ό,τι βλέπουμε.
1: Δεν είναι. Το φαγητό, όχι.
0: Ναι. Λέει εδώ το άρθρο. Ύστερα, λέει, θα σου βγει
1: πίστη για
0: να. Τι, ναι, να σου πω με την κοπέλα. Κοπέλα μου! Θα σε αφήσουμε στο Βουτζά. Τι θες, από μπρος είσοδο, από πίσω έξοδο.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Έπρεπε να είναι.
1: Ναι.
0: Τι να είμαι.
1: Έτσι αλλάξαμε προορισμό.
0: Πού πάμε τώρα.
1: Ραφίνα. Το μπλε είναι στο τζιτζίκι κοντά.
0: Ποιο τζιτζίκι. Γεια σας, καλημέρα. Πού πάμε. Πάμε κάπου που κάνει
1: τζιτζίκι.
0: Να σου πω. Να την προσέξεις αυτή παιδί. Δεν έχει ιδέα. Για βόλτα βγήκε.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό.
0: Λέει εδώ το άρθρο
1: σήμερα
0: ότι.
1: Σήμερα δεν είναι να κατέβεις Αθήνα.
0: Ναι, δεν θα κατέβαινε ούτως ή άλλως, οπότε ψιλοχέ. Θα βάλεις φαγητό μαζί με το σεξ.
1: Ναι.
0: Λέει, όταν όμως συμβαίνει, είναι εξαιρετικά αισθησιακό να αναμειγνύεις φαγητό και σεξ. Δύο ένστικτα, λέει, διπλή απόλαυση. Double the pleasure.
1: Θα πνιγώ, Χριστιανέ μου, να τρώω ταυτόχρονα.
0: Καλά, άλλες και άλλες φορές δεν είχες κανένα πρόβλημα. Να μαγειρεύεις εννοώ και να είσαι μια αισθησιακή παρουσία στην κουζίνα. Μαγειρεύεις γυμνή.
1: Δεν μαγειρεύω καθόλου δυστυχώς.
0: Πάλι καλά. Άγιο είχε.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Ο Θωμάς έχει 10 στα 10 όραση. Φοράει γυαλιά.
1: Όχι, άκου να δεις τι γίνεται. Ο Θωμάς κολλάει νωρίτερα από το σχολείο. Οπότε πάει σπίτι, μαγειρεύει εκείνος και μετά εγώ 3 ώρα που έρχομαι τα βρίσκω όλα έτοιμα. Δεν είναι τέλειο.
0: Μαγειρεύει γυμνός ο Θωμάς.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν είμαι σπίτι εκείνη την ώρα. Ελπίζω πως όχι.
0: Δεν έχει τύχει να βρεις ποτέ κάποια τρίχα μέσα στο φαΐ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, αλλά κάτι καψίματα εκεί στην κοιλιά τριγύρω τα βλέπω από το λάδι.
0: Πω πω, το κακομύρι. Είναι αυτό που λέμε την ψήνω. Αλλά εσύ δεν ψήνεσαι με τίποτα, λείπεις. Τέλος πάντων, να το δοκιμάσετε.
1: Πάντως εδώ είχαμε ωραία συζήτηση και μας διέκοψες και τώρα θέλω να μιλήσουμε τη γυναίκα.
0: Τι συζήτηση είχατε, πείτε μου να παίξω κι εγώ.
1: Είχαμε για χοροδίες.
0: Σοβαρά, είμαι πολύ καλός στις χοροδίες εγώ.
1: Άσε, Αλέξανδρε, τι έπαθα.
0: Τι έπαθες.
1: Είπαν στη χοροδία.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι θέλουν να πάνε Κύπρο πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους και την ημερομηνία γέννησης.
0: Και εμάς μας πηγαίναν υποχρεωτικά να πούμε εκεί.
1: Και όλα
0: να
1: εκεί πέρα είναι φοιτητούδια. Πού θα τη δώσω εγώ αυτή την ημερομηνία γέννησης που δεν την έχουν ακούσει.
0: Θα τη δώσει, ξέρεις τι, θα τη γράψει ελληνικά.
1: Ναι, από τους γονείς τους την ξέρουν.
0: Δεν καταλαβαίνουνε. Γιατί
1: δεν μπορώ,
0: εσύ ας πούμε είσαι γεννημένη.
1: Και ομαδική.
0: Ομαδική Κυπριακή. Τι πίτα είναι.
1: Εγώ είπα, θα το στείλω στον έφορο.
0: Ναι.
1: Θα τον ορκίσω να μην μπει πουθενά τίποτα.
0: Ναι. Παιδάκι μου, υπάρχει τρίκι για να μην. Γιατί τώρα, αν πει την ημερομηνία, α πούμε, γέννησή σου, εσύ που είσαι γεννηθή, α πούμε, το 92, το 93, δεν είχε γεννηθεί. Είχε γεννηθεί ήδη καμιά 20 χρόνια το 92-93. Λοιπόν, θα πεις ότι είμαι γεννημένη, ας πούμε. Εσύ είσαι τοξότης, είσαι το Δεκέμβρη κάποια στιγμή.
1: Το Δεκέμβρη, ναι, 15 Δεκεμβρίου.
0: Ωραία, 15 Δεκεμβρίου θα λες είμαι γεννηθήσα 15 του Δεκεμβρίου μήνα του έτους τάδε. Στην Κύπρο αυτό είναι σαν να μιλάς με κώδικα, γιατί κανονικά θα ήταν στο 15 του December του the year τάδε. Οπότε δεν καταλαβαίνουνε.
1: Κατάλαβα.
0: Και έτσι το λύνεις αυτό εύκολο. Ούτως ή άλλως εσύ φαίνεσαι και 20 χρόνια μικρότερη. Άλλο το
1: αυτό,
0: 70 κιλά παραπάνω.
1: Μικρή. Δεν θέλω να αποκαλύψω τώρα το αυτό. Δεν θα με πάρει ο μέλλοντας.
0: Έλα ρε εσύ. Σιγά που έχεις εσύ πρόβλημα με τέτοια
1: 30
0: εμφάνιση.
1: 30 άτομα επιτρέπεται μόνο και είμαστε πολλοί.
0: Τι 30 άτομα επιτρέπεται. Δεν υπάρχουν πρέπει στον έρωτα. Βάλε κι άλλους. Δεν λέμε το ίδιο μάλλον. Επιτρέπεται. Δεν υπάρχουν πρέπει στον έρωτα. Βάλε κι άλλους.

0: έχω φάει, Αλεξάνδρε.
1: Ναι, οι 30 που είπαμε το πρέπει, να τα νικήσουμε τα πρέπει στον έρωτα. Δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο τα θέλω.
0: Με έχεις απασχολήσει πάρα πολύ και θέλω να μιλήσω με τη γυναίκα.
1: Εντάξει, τι θα πείτε, ρε, μιλάτε, ρε παιδιά. Εγώ θα ακούω. Να, δεν ενοχλώ. Ωραία, χαμήλωσα
0: λίγο
1: το χάλι.
0: Εγώ θα ακούω.
1: Δεν ενοχλητικό. Πώς τη λένε την κοπέλα? Να μιλήσουμε για τα χρεατάκια. Και εσύ και εσύ θες να μιλήσεις. Πώς τη λένε όμως?
2: Θα φτάσουμε και δεν θα πούμε τίποτα.
1: Ποιο προορισμό έχετε αλλάξει? Προορισμό 10 φορές μπήκατε και θέλατε να πάτε στο τζιτζίκι. Τώρα θα σας πάει στην ακρίδα. Θα σας πάει στο σαπρόφυτο, στη σαρανταποδαρούσα. Έχει κι άλλες φίλες η Γιούλα. Έχει και τη Σαύρα. Είναι μεγάλη παρέα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις χοροδίες.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε άντρες.
1: Σοβαρά.
0: Τενόρους κυρίως. Οι τενόροι πάντα είναι ένα πρόβλημα.
1: Σοβαρά.
0: Εσύ από ό,τι ακούω είσαι και λίγο μπάσος.
1: Είμαι πολύ μπάσος είμαι. Κάνω. Καλό. Ωραίο.
0: Είσαι μπασοβαρύφαλτσος.
1: Τι είμαι?
0: Μπασοβαρύφαλτσος.
1: Και εσύ δεν βλέπεσαι, ρε συναπούμε, αλλά τόση ώρα δεν στο λέω. Γιατί βρίζεις? Δηλαδή.
0: Εντάξει, εσύ... δεν βρίζω. Μια χαρά φωνή έχεις, εσύ κάνει και τραγούδι, μην το ξεχνάμε.
1: Καλά, εννοείται, ρε εσύ. Εννοείται. Πες κι άλλα.
0: Λοιπόν, θα έρθεις στην χοροδία.
1: Θα έρθω. Τι θα φοράς?
0: Κοίτα, συνήθως φοράμε μαύρα. Στις εκδηλώσεις.
1: Θα τον κλάψουμε το μακάρι.
0: Λοιπόν, κάτσε να βρω τώρα το στενό να στρίψω.
1: Πού να το βρεις το στενό, παιδάκι μου, να εμείς το ψάχνουμε.
0: Εδώ, αριστερά.
1: Αριστερά. Αριστερά, λέει, άλλη δεξιά κοιτάει. Το βρήκαμε το στενό.
0: Εδώ.
1: Ναι. Εδώ, εκεί άστη, στη μέση του πουθενά. Ναι, ναι. Τι, εδώ ή εδώ? Και η κυρία είναι και δεν καταλήγει σε μία άποψη να πούμε. Είναι αναποφάσιστη.
0: Ωραία, αυτό... τώρα χτυπάνε κάλα τη λέξη.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Όχι, πάρα
1: να μιλήσεις. Ας το κοινακούω, ρε παιδάκι μου. Δεν ενοχλώ, αφού να το έχω χαμηλό στο χαλί.
0: Ναι.
1: Έλα, Γιούλα μου, καλημέρα. Ναι, γιατί κάνεις? Τόση ώρα μιλάμε, αλλά δεν πειράζει. Τώρα με χαιρέτησες. Να σου πω, έχεις κάποιο αληθωρισμό στο στήθος?
0: Ωραίο
1: δεν είναι, γιατί αισθάνομαι όχι εραστής αλλά χαμελέοντας. Σε πόση ώρα? Σε πόση
0: ώρα? Σταμάτα.
1: Ναι, σε πόση ώρα όμως?
0: 10 λεπτά είπα. Καλά, δεν είναι.
1: Άνετα, προλαβαίνουμε να καπνίσουμε, να παρκάρεις, να πούμε τα δικά μας. Άνετα. Δηλαδή, μια χαρά. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ.
0: Είναι σοβαρή και έχει ακούσει όλες τις βλακίες.
1: Έλα, μωρέ, και εμείς σοβαρή. Τι θέλει να πούμε εδώ, να της πω τον ορισμό της αρχαίας τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη? Θέλει.
0: Ναι.
1: Στην ναι. Ου τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας, μεγέθους εχούσης, ειδισμένο λόγο, χωρίς εκάστο των ειδών της μωρής, δρόντων και ούδη απαγγελίας, διελαίου και φόβου περένουσα την των τιού των παθημάτων κάθαρσιν. Εντάξει. Τώρα επιστρέφουμε στα αλήθωρα στήθια σου.
0: Πρέπει να βγάλω φωτογραφία τώρα να δεις τι ωραίο μέρος που είναι εδώ που ήρθαμε.
1: Ραντεβού πάτε.
0: Με κλείνω γιατί πρέπει
1: τι
0: να...
1: Τι κλείνεις? Τόσο καιρό κάναμε να ανοίξεις. Ρε Γιούλα, φιλιά πολλά. Γεια. Δεν πήγε καλά αυτό. Έχω καταστεναχωρηθεί και έχουμε μείνει και με το άρθρο στο χέρι. Και έχει πάει και παραδέκα. Χάλια τα έχετε κάνει σήμερα. Και ο Ιωάννης προσθέτει, λέει, πώς κλείνουν, λέει, τα δεδομένα με το μάγουλο? Γιατί πώς βάζεις ξυπνητήρι με το θυμ. Γιούλα, λέει, πώς και πού ακουμπάει το κινητό σε σχέση με το κεφάλι σου? Γιούλα, το μπλε λιμανάκι είναι κοντά στον Άγιο Νικόλα, καμία σχέση με τον τζιτζίκι. Έλα, μένω κοντά στο μπλε, χωρίς να μας λέει τι μπλε. Και πάλι για δεύτερη φορά στην εκπομπή, όταν η δεύτερη λέξη είναι μπλε, η πρώτη είναι του Ιωάννη. Πράγμα που σημαίνει ότι σε λίγο θα αλλάξει και χρώμα. Για να ξέρετε, πριν που λέγαμε, το σεντόνι ήτανε, δεν ήτανε κάποιο πιτζαμάκι. Δηλαδή εσύ, Ιωάννα, δουλεύεις τη Λεργασάια γυμνή με ένα σεντονάκι, το γατσούλι πάνω στα πόδια και τον Κωνσταντίνο όσο πιο μακριά γίνεται. Ρε, περνάτε ωραία. Να λύσουμε και την τελευταία απορία, να μην αφήσουμε τίποτα αναπάντητο σήμερα. Μισό λεπτό, έχω πατήσει το 3 και το 13. Από αύριο θα παίζω και το σποτάκι. Σήμερα δεν προλαβαίνω. Έλα, Ιωάννη μου, καλημέρα.
3: Είναι ένας που ακούω κάθε πρωί ενοχλητικός.
1: Ναι. Και? Τι να κάνω?
3: Τον χαμήλωσα τώρα για να μην μας ενοχλεί.
1: Καλά του έκανες. Γεια σου, Ιωάννη μου.
3: Γεια σου, Αλέξανδρε.

0: Κάτσε μισό λεπτό. Κρατάω το κινητό από απόσταση, γιατί μπορεί, μπορεί να μου συμβεί και εμένα. Έχω και εγώ.
1: Έβγαζε, σε πετύχαμε πάνω να... στην dick pic. Τι.
0: Όχι, μπορεί με το μάγουλο να πατήσω τίποτα. Κάνω κουμπί που δεν πρέπει.
1: Αυτό τώρα είναι μια τεχνική. Πώς δεν την έχεις, ρε.
0: Τι εννοείς,
1: έχει τύχει ποτέ να προσπαθείς να βγάλεις dick pic και να πατήσεις το send, αλλά όχι με το δάχτυλο.
0: Έχεις ξεχάσει ότι εγώ είμαι master στις dick pics.
1: Όχι, και το έχω ξεχάσει. Τέσσερα άλμπουμ μου έχει στείλει. Δηλαδή, όχι, εδώ έχω ξεχάσει. Γνωστές φυσιογνωμίες, δεν έχει πρόσωπα, αλλά 5-6 τους ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ποια είναι η απορία σου?
0: Πώς γίνεται να κάνεις με το μάγουλο, ναι, το μάγουλο.
1: Ναι.
0: Το μάγουλο.
1: Δεν μας είπε ποιο μάγουλο. Εδώ είναι, εδώ θα πονηρεύεσαι, ρε Σίμω, όταν μιλάς με γυναίκες, θα είσαι πιο πονηρεμένος.
0: Κοίτα, συνήθως τα κινητά είναι γύρω στις 6,5 ίντσες η οθόνη. Τώρα οι γυναίκες είναι λίγο μικρότερες σε όγκο.
1: Από 6,5 ίντσες. Άμα δεις γυναίκα και την έχει μικρότερη από 6,5 ίντσες, είστε στα δημόσια ορειτήρια στις αντρικές. Ναι. Παλιά ήσασταν
0: θαλαμοφύλακες. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται το μάγουλο να κάνει scroll down. Γιατί η επιλογή για τα δεδομένα είναι πάνω-πάνω στην κάμερα. Κάνει scroll down και βγαίνει.
1: Εσύ ο έμπειρος. Είναι δυνατόν να πελαγώνεις με τέτοια? Θεωρείς ότι το μάγουλο το συγκεκριμένο είναι στο πρόσωπο? Η Γιούλα μπορεί να είχε κάτσει απάνω στο κινητό της. Δεν είπε ποιο μάγουλο. Αυτό λέμε. Αλλά δεν το περίμενα.
0: Οπότε περίμενε. Δώσε μου λίγο 5 δευτερόλεπτα να το κάνω εικόνα.
1: Όχι, γιατί θα σου πάρει άλλα 3 δευτερόλεπτα να τη ευχαριστηθείς. Μην το κάνεις αυτό. Είναι άσχημο.
0: Ιωάννη μου, είναι και στο μπλε λιμανάκι, ναι.
1: Εσύ μένεις εκεί στο μπλε λιμανάκι?
0: Κοντά, είμαι στην ευθεία με έναν πρώην πρωθυπουργό.
1: Με έναν πρώην της Γιούλας, νομίζατε το. Και είναι κοντά εκεί πέρα που είσαι, δηλαδή μπορείτε να συναντηθείτε? Το τζιτζίκι τι είναι?
0: Το τζιτζίκι είναι ένα μπαρ. Στην Πλάζ, στην αρχή της Πλάζ της Ραφίνα.
1: Σοβαρά, και είναι διάσημο γι' αυτό, το ξέρουμε?
0: Ακριβώς απέναντι, από κάτω, ακριβώς από το ξενοδοχείο Άβρα.
1: Και έχεις πάει και στα δύο εσύ?
0: Έχω πάει και στο Τζιτζίκι και στο Κράκεν. Το Κράκεν είναι στην άλλη πλευρά της Πλάζ.
1: Το Κράκεν δεν είναι αυτό που νίκησε ο Περσέας?
0: Όχι, το Κράκεν δεν είναι αυτό που κυνηγούσε τον εκείνον που είχε χτάποδο στο... Στους πειρατές Καραϊβικής.
1: Όλα Κράκεν, ό,τι με πλοκάμι. Δηλαδή είναι καλό. Ναι. Είναι αυτό που ακριβένουν όσο πλησιάζουμε στην Καθαρά Δευτέρα και κάνει το ένα πλοκάμι, ξέρω, 800 ευρώ. Γιατί είναι το αρθί. Το ξέρεις ότι στα πολύποδα τα μαλάκια αυτά, το ένα πλοκάμι στο αρσενικό είναι το πέος του. Δεν κάνω πλάκα.
0: Άντε.
1: Ισχύει αυτό. Και στα καλαμαράκια και ειδικά στα χταπόδια και στα λοιπά, το ένα βεντουζώνει μεν, αλλά θα το δεις, βεντουζώνει με άλλο τρόπο. Κάνει τάκ και μένει.
0: Και μιας και μιλάμε για μαλάκια.
1: Ναι, καλησπέρα. Το είπαμε, Ιωάννη μου, καλημέρα. Το έχω πει.
0: Το ξέρεις εσύ ότι τα μαλάκια έχουν αίμα, αλλά είναι μπλε.
1: Ναι, κάνουν μπλε.
0: Και νομίζουν ότι κάνουν νηστεία γιατί δεν είναι κόκκινο το αίμα.
1: Έτσι, μπράβο. Είναι άλλο το του καπιταλισμού και άλλο του πρώην μπλοκ. Είναι άλλο πράγμα. Πονηρεμένε, Ιωάννη, μ' αρέσει πάρα πολύ που είσαι έτσι. Έχεις εμβαθύνει. Ναι. Είναι ότι δεν βούλιαζε.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε εμβαθύνει στα μάγουλα της Γιούλας.
1: Πόσο πιο μέσα να πάμε? Μετά είναι οι αμυγδαλές της Γιούλας. Μετά είναι ο λαιμός της. Δηλαδή, μη γελάς με τις αμυγδαλές της Γιούλας. Μπορεί να έχει ποιόδη κατάσταση.
0: Όχι, ρε, εσύ, όχι, κοπέλα, ρε, εσύ, όχι, μπορεί... είπαμε, εντάξει. Να κάνουμε πλάκα με τα μάγουλά της. Οποιαδήποτε είναι αυτά. Όχι, ποιόδη αμυγδαλίτιδα.
1: Γιατί καμιά φορά συμβαίνει και κάνεις γκαργκέιρες.
0: Δεν είναι επίπεδο. Όχι.
1: Είδες, να κάνουμε την μια έκοψες άλλη τη πλάκα. Λέξη. Την έκοψες. Κακώς την έκοψες. Αυτό το κάνεις που το κάνεις. Γιατί την έκοψες? Μην τρέπεσαι, Ιωάννη μου.
0: Μην βάζουμε τώρα. Δεν είναι ωραίο να πονάνει συνακροατέ.
1: Όχι, ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί η Γιούλα να έχει ποιόδια αμυγδαλίτιδα. Μπορεί εσύ να έχει φάει κλωτσά στα αρθή.
0: Μα δεν θα μπορεί μετά να πηγαίνει την κυρία τη σοβαρή με τα μαύρα στον μπλε λιμανάκι. Πώς θα κάνει?
1: Με τι οδηγάει, ρε, με το μήλο του Αδάμου οδηγάει.
0: Θα έχει πυρετό.
1: Δεν θα έχει.
0: Και ποιος το? Μετά ο Θωμάς δεν θα γυρνάει καθόλου.
1: Είναι ανέστητες στον πυρετό. Κάνουν 40, 45, 50 και είναι μια χαρά, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς όταν κάνουμε, ας πούμε, 36 και 8 που πεθαίνουμε, που έρχεται ο χάρος από πάνω και τέτοια. Δεν, είναι ανέστητες, παιδάκι μου.
0: Όντως.
1: Τέλος πάντων. Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, Ρε Άλεξα. Καλά. Ζούμε. Ξημέρωσε και για
1: μένα. Έτσι, μπράβο, δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Δηλαδή, τώρα για ψίχουλα. Δούλευε να πούμε εσύ 70-80 χρόνια για να πάρει αυτή τη σύνταξη. Είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Έλατε.
1: Και να πει ότι σου μένει και τίποτα, στα χάπια τα τρως.
0: Έχω γεννηθεί λάθος εποχή.
1: Τραγουδάς. Αχ, στο κλείνω στη μούρη, δεν έχω χρόνο.
0: Λεμούτς, πρόλαβα, Λεμούτς.
1: Όχι, πρόλαβες να κάνω μία έτσι να φύγει από πάνω μου και να πάει να κολλήσει στον τάκι φωτίου που έπεται στις 12 η ώρα. Στον Σταύρο που θα είναι το βράδυ στις 10 μαζί σας. Όποιος βρει το Λεμούτς του Ιωάννη προφανώς δεν θα κάνει εκπομπή, αλλά είναι και το challenge του επαγγέλματος εδώ, έχουμε και εμείς τα δικά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο και σας θυμίζω, αύριο το βράδυ επαναφέρουμε και το «Έχω μία απορία». Οπότε θα κάτσετε να σκεφτείτε τι διάολο απορία έχετε, θα μας τη στείλετε εδώ. Και αύριο το βράδυ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τέρμα, δεν έχει άλλο. Έχει λίγο ακόμα. Έχει λίγο ακόμα διαδρομή εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη σας περιμένει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Να σας πει και εσείς να απαντήσετε αμέσως.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρτυρες παίζουν με τα μικρόφωνα.
1: Δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι. Καμιά φορά μόνο πάει το χέρι μόνο του. Είναι ο Σταύρος, ο Ντίμης, ο Τάκης και ο Τζίμις ο Μανολάκος. Αλλά δεν είναι, και εμένα πάει, εμένα για δεν με λες. Εγώ δεν είμαι μαλθήμ. Έλα τώρα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Εδώ είμαστε στην μεσημεριανή μας φιέστα. Πήγα να πω, παιδιά, καλοκαιρινή φιέστα. Αλλά η καλοκαιρινή φιέστα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο καλοκαιρινή σιέστα. Καλώς ήρθατε στον Free, στους 98,1. Είμαι ο Τάκης Φωτίου ζωντανά. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2 είμαι εδώ. Το καλοκαιρινή τώρα φιέστα μου ήρθε, γιατί πολύ απλά το θερμόμετρο φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Έβαλα σήμερα εντωμεταξύ παλτό να βγω και έχω γίνει μουσκεμά. Η ζέστη είναι αδιανόητη. Αυτό το μικρό καλοκαιράκι θα το ζήσουμε για τις επόμενες 2-3 μέρες, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και θα το χαρούμε και πάρα πολύ. Και γιατί όχι άλλωστε να μην το χαρούμε. Όχι ότι το βράδυ έχει ζέστη, βέβαια. Τώρα να μην τρελαθούμε, το νιώθουμε, το νιώθουμε. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2, λοιπόν, θα ταξιδέψουμε και σήμερα στις αγαπημένες δεκαετίες των 80s, 90s, zeros. Θα κάνουμε βόλτες, βουτιές στη μουσική από τη μία δεκαετία στην άλλη. Και θα έχω παρέα εσάς με τα δικά σας μηνύματα, την διαδραστική μας επικοινωνία και το δικό μας ξεχαριστό μεσημέρι. Και τις ροκές μας θα παίξουμε και τα δίσκο μας θα βάλουμε και τα γύρω dance μας και όλα μας. Όλα όσα μας έχουν σημαδέψει σε αυτές τις χρυσές τρεις δεκαετίες των 80s, 90s και zeros. Μέχρι τις 2 ζωντανά μαζί. Welcome!

Έτσι αστραφτερά ξεκινήσαμε σήμερα. Shiny Disco Ball. Το θυμάστε, ναι? Huda Fun. Χαμό στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε παιδιά στην Αθήνα μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την επίσκεψη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Νοέμβριο του 2016. Και όλα αυτά βρίσκονται σε ισχύ ήδη από χθες το βράδυ λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από σήμερα λοιπόν στις 8.30 το πρωί έχουν ξεκινήσει προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η λεωφόρη Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Γενικά, αν θέλετε να πάτε κάπου, ξεκινήστε μία ώρα νωρίτερα. Γιατί πολύ απλά θα πάρετε το λεωφορείο σας, όπως το πάθαγα εγώ, αλλά ξεκίνησα 2 ώρες νωρίτερα για το στούντιο σήμερα. Ούτε στην Κόρινθο να πήγαινα. Δηλαδή, Καλαμάτα, ξέρετε. Ξεκίνησα νωρίτερα, φυσικά. Το λεωφορείο έφτασε μέχρι τη στήλωση του Ολυμπίου Διός, από Παγκράτη μεριά έρχομαι. Και μετά εκεί κατέβηκα και συνέχισα με το επόμενο που δεν ήρθε ποτέ. Και ήρθαν κάτι άλλα τρόλεϊ. Τέλος πάντων, γενικά σήμερα και αύριο οπλιστείτε με υπομονή. Είναι 2 πολύ δύσκολες μέρες για την Αθήνα, για το κέντρο της πόλης. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μετρό και τρενάκι, τον ηλεκτρικό. Παρ' όλα αυτά, πάντα καλού κακού μπαίνετε στα ενημερωτικά τα sites για να ξέρετε τι θα σας ξημερώσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Θα είναι και σημερινή, θα είναι και η βραδινή. Δεν έχουν ανακοινωθεί, γιατί με ρωτάνε ποιες ώρες, Ρετάκι. Τι ποιες ώρες, παιδιά, ακούστε. Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο. Οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας. Δεν ανακοινώνουν δηλαδή ότι θα πάει εκεί αυτή την ώρα, θα πάει εκεί αυτή την ώρα και θα κλείσουν τους δρόμους. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν να ενημερώνεις πού θα βρίσκεται ο Υπουργός και να όλοι. Ναι, καταλαβαίνόμαστε τώρα. Είμαστε και μεγάλοι παιδιά, 25,5 χρονών. Λοιπόν, ξαναλέω και μία ακόμα, γιατί μας ακούτε από τα αυτοκίνητα και ξέρω ότι δυσανασχετείτε. Προσωρινές διακοπές θα γίνονται σήμερα, όλη μέρα, και εκτροπές της κυκλοφορίας στους βασικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό επηρεάζουν τα λεωφορεία, τα τρόλια, τα πάντα, έτσι. Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, όλοι οι βασιλιάδες, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και οι δρόμοι περιματρικά της πλατείας Συντάγματος. Υπομονή και ψυχραιμία. Γενικά, για το μετρό και τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο πολύωρο κλείσιμο σταθμών του μετρό. Αυτό είναι το μόνο θετικό, ότι μπορείτε τουλάχιστον να κοιμηθείτε με αυτά. Άρα έχετε πάντα στο νου σας ότι το βράδυ υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν τις μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο. Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνετε. Σε κλειό ασφαλείας. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας με το στούντιο, να σας καλωσορίσω όλους στην παρέα μας, και εσείς που οδηγείτε, και εσείς που είστε στο σπίτι, και εσείς που δουλεύετε. Αν θέλετε να στείλετε ένα γεια εδώ στο στούντιο του Free 98,1, δεν έχετε παρά να μπείτε στο site του σταθμού www.free981.fm. Είναι πάρα πολύ εύκολο το site. Να μπείτε να δείτε και το πρόγραμμα. Πότε ακούτε τον Πέτρακα, πότε ακούτε τον Ντάκη, πότε ακούτε όλα τα άλλα παιδιά του Free 98,1, το Σταύρο μας, τον Πάνο μας, όλους το Δημήτρη μας, όλους το Ντίμι μας. Λοιπόν, να μπείτε εδώ και τώρα www.free981.fm, όχι .com.gr, .fm. Έτσι, γιατί εμάς μας αρέσει να είμαστε FM. .fm. Στο κάτω μέρος δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο sticker. Θυμάστε τα stickers? Είναι ένα κόκκινο sticker που λέει chat. Πατήστε το, δώστε ένα όνομα και ελάτε να τσατάρουμε όλοι μαζί. Το έκανε πρώτα ο Τζόρτζ, ο φίλος μου ο Γιώργαρος. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, λατρεία μου, λέει η Έφη. Καλημέρα και σε σένα. Διαβάζω τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Είναι groovy εκπομπή, παιδιά. Με τα μουσικής, με τα μηνυμάτων, με τα όλων. Αν θέλετε κι εσείς, μπορείτε πανεύκολα να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας. Όσο πιο εύκολα μπορείτε, free981.fm. Μπείτε στο καινούριο μας τσατάκι, γιατί μιλάτε και μεταξύ σας, μιλάτε και μαζί μου, όλα ταυτόχρονα. Την αγάπη μου στο Θέμη μας,
Γεια σου, ρε Θεμάρα. Θα είναι μαζί, μαζί σας στις 3 σήμερα σε όλη εκπομπή στο eurofansradio.com. Στον Αντώνη και πάλι εδώ. Γεια σου, ρε Αντώνη. Ξενύχτης του γκρούβι. Γεια σου, Χρήστο Κατσιμάρη και σε όλη την οικογένεια Κατσιμάρη. Γεια σας, γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια πάντα. Στο Γιώργο μας, στον Αναστάση μας, στον Groovy Moods, τον αγαπημένο μας κύριο Ζάχους. Στο αγαπημένο Groovy Moods, παιδιά, τι ωραία που περάσαμε σε αυτό το πάρτι. Τι ωραίο καραόκι πάρτι ήταν αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, όσοι είδατε το ζήσατε, νομίζω ήταν από τα πιο. Δεν ξέρω, εγώ είναι από τα πάρτι που αγαπάω πάρα πολύ τα καραόκι. Έχω ζητήσει τον κύριο Ζάχο να κάνουμε, του έχω πρίξει τα αυτιά. Εντάξει, μου λέει, ναι, να περάσει λίγο καιρό. Πιο γρήγορα, κύριο Ζάχο, να περάσει ο καιρό. Θα πεθάνουμε μεθαύριο-αύριο. Τώρα θα κάνουμε πάρτι. Τώρα! Δεν έχουμε χρόνο, θα πέσει ένα κομίτη πάνω μα αύριο. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, μόνο ένας κομίτης δεν έχει πέσει πάνω μας. Γρήγορα πάρτι. Να μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας, είπαμε. free981.fm. Πατάμε εκεί το chat κάτω το κόκκινο και στέλνετε το μήνυμά σας. Να το έκανε και η Ζέφη. Καλημέρα, χαρά μου. Καλημέρα και σε σένα. Είναι πάρα πολύ ωραία που μπαίνουν οι ακροατές. Λένε για στο στούντιο, αλλά δεν είναι και στους άλλους ακροατές που τσατάρουν μαζί. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, πρέπει και αυτιάς. Ελάτε. Ελάτε. Ελάτε να επικοινωνήσουμε μαζί. Ελάτε να είμαστε διαδραστικοί. Ελάτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Ελάτε. Μισό λεπτό να διαβάσω την κάρτα 4465. Τι λέει η κάρτα 4465? Α! Καλημέρα από το τμήμα πωλήσεων της Systemair. Καλημέρα στον Λεό μας, τον Κώστα μας, τη Δώρα μας, το Σταύρο μας, το Φώτη μας, το Μάνο μας και πάνω απ' όλα τον Λεό μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, την αγάπη μου. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, ελάτε εδώ μαζί μου, συντονισμένοι στον free98.1, free981.fm. 80's, 90's, zeros. Ο αφεντικός free, Τάκης Φωτίου μέχρι τις 2. Και μην ξεχνάτε, σε περίπτωση που δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να μπείτε στο chat, είστε στη δουλειά, είναι επικίνδυνο, δουλεύετε και ακούτε κρυβά, πάρε το κινητό σου, μπες στο Instagram, γράψε Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, το κανές. Έλα, πάρε το κινητό σου τώρα, από τώρα που δεν βλέπει ο προϊστάμενος, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, και στείλε μήνυμα από εκεί, το βλέπω, όλα τα βλέπω, και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Τάπα όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Πάμε μουσικάρις μέχρι τις 2 στον Free.

ISMC, Never Stop Believing. Μας αρέσει ο ISMC. Έχει τόσο ωραία τραγούδια, δηλαδή 500.000 τραγούδια. Άπειρα, άπειρα. Καλώς ήρθατε στον Free στο 98,1, 27 λεπτά μετά τις 12, αντιμετωπίζοντας την Αθήνα σήμερα με όσο πιο θετικά γίνεται. Ειδικά όλη η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στους οδηγούς που μας ακούνε σε 98,1. Παιδιά, εγώ είμαι εδώ να σας ηρεμήσω, χαλαρώστε, μην βρίζετε. Προσπαθήστε να μην βρίζετε όσο περισσότερο γίνεται. Να σκέφτεστε ότι έχει ένα υπέροχο καιρό έξω. Το θερμόμετρο φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήδη μπορώ να φανταστώ ότι κάποιοι κάνουν μπανάκι, δεν ξέρω. Εκεί που μας ακούτε στα νότια προάστια γλυφάδες αυτά, αν έχετε να μας κάνετε κανένα ρεπορτάζ, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Το καλοκαιράκι δεν λέει να καταλήψει εύκολα τη χώρα, αλλά εντάξει, τώρα μεταξύ μας έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φθινόπωρο, με τις βροχές του, με τις καταιγίδες, με τους σεισμούς του, με την εθνικάρα μας να παίζει ποδοσφαιράρα, με επικές διαμάχες Άννα Νίκος όπως παλιά, τελείως να εντύλα όλο το σκηνικό εντωμεταξύ. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, been there, done that. Δεν είναι όλο τόσο 80s, 90s, ό,τι ζούμε γύρω μας είναι φοβερό. Αλλά εμείς είμαστε παιδιά του καλοκαιριού, δηλαδή μπορεί να έχουμε φτάσει 7 Οκτώβρη, αλλά είμαστε γη του καλοκαιριού, είμαστε παιδιά του ήλιου. Και εμείς και όλοι, και όλους όσους αγαπάμε. Θα είμαστε για πάντα ένα με το καλοκαίρι. Και αυτή είναι η αλήθεια.

για όλα τα παιδιά του καλοκαιριού, για όλους τους γιους του ήλιου. Γη του ήλιου. Ακούει, ακούει το κοντρόλ, ακούτε. Τάκη Σωτήρης, ζωντανά στον Free κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, παιδιά. Εδώ είμαστε 12 με 2 το μεσημέρι για να τραγουδάμε μαζί και να θυμόμαστε τραγουδάρες. Τραγουδάρες σαν κι αυτοί. Βουτάμε στις δεκαετίες των 80s, 90s, zeros. Σε όλα τα είδη της μουσικής, κάνω μια βόλτα και μια βουτιά σε όλα αυτά τα κύματα που έχουν παρασύρει, ομορφύνει και αλλάξει τη ζωή μας.

90s και τα 90s δεν είναι μόνο γεμάτα super duper pop, rock, dance επιτυχίες. Τα 80s, 90s, αζήρωση είναι και γεμάτα μπαλαντάρες που έχουν σημαδεύσει τη ζωή μας. Και υπάρχουν τραγούδια που σημαίνουν πάρα πολλά για μας, αλλά ειδικά για τα παιδιά του Τζερόνιμο και όσους μεγαλώσαμε με αυτό το σταθμό. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τις σημαίες. Με αυτό ξενυχτούσαμε, αυτό αφιερώναμε, με αυτό αγαπήσαμε, με αυτό χωρίσαμε, όλα.

Πήραμε και μια γεύση από James Bond, γιατί δεν μπορώ. Λίγο αχά, λίγο ντουράν ντουράν χρειάζομαι. Θέλω και λίγο Chris Κατσιμάρι έτσι για να ξυπνήσω. Ο αγαπημένος μας Caveman είναι εδώ. Chris Κατσιμάρις, The Caveman. Sitting on a sofa on a Saturday night. I am the Caveman.

the mix. In the mix.

5 λεπτά πριν τη μία. Γιατί δεν έχουμε ακούσει σήμερα, ε. Τι βουτιές στον κόσμο της μουσικής έχουμε κάνει. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής 12 με 2. Παρασκευή μαζί με τον Ντίμι, ε.

Dancing with an angel. Yes. Λοιπόν, η τρόπη επικοινωνίας με το στούντιο είναι πάρα πολύ εύκολη. Για εσάς που τώρα ανοίξατε ραδιοφωνά σας, γεια σας! Εδώ είμαστε με 24 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Καλοκαιράκι, μίνι καλοκαίρι. Το μίνι αυτό καλοκαιράκι θέλω να σας πω ότι θα επιμείνει μέχρι και την Κυριακή. Την Τρίτη θα επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Με βροχές, φθινόπωρο κτλ. Αλλά σήμερα, μέχρι και τη Δευτέρα, θα έχουμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι όμως, 25-26 βαθμούς, 4 λεπτά πριν τη μία. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε ένα γεια, αλλά και αν θέλετε να συνομιλήσετε και με άλλους ακροατές που αυτή την ώρα ακούνε έστω και κρυφά από το γραφείο ή φανερά από το σπίτι ή έχουν κάνει στην άκρη λίγο με το αυτοκίνητο εκεί και στέλνουν ένα γεια. Εδώ είμαστε, μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού free981.fm και να πατήσετε το κόκκινο chat αυτοκόλλητο. Το κόκκινο chat αυτοκόλλητο είναι κάτω-κάτω δεξιά στη σελίδα. Μην τρέπεστε. Παλιά τσατάραμε όλη μέρα στο IRC, στο MSN. Ήσασταν στο IRC, ήμουνα κι εγώ. T-FOT, T-F-O-T. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αν ακούει κανένα σας.

on free981.fm. Αυτό είναι το site. Μπαίνει, πατά στο chat, στέλνει. Το έκανε η Ζέφη. Γεια σου, Ζέφη. Γεια σου, Σωτήρη. Καλησπέρα σε όλους από τα Γιάννενα. Φιλιά στα Γιάννενα. Η Έφη μου λέει ότι χθες στον Οροπό έκαναν μπάνιο κανονικά. Φιλιά σε όλο τον Οροπό. Νομίζω ότι και σήμερα θα κάνουν μπάνιο και το ποσουκού θα κάνουν μπανάκι κανονικά. Ο Μολφετάκος μου χορεύει. Ο Χρήστος, το αρέσει πολύ το τσατάκι μας. Ευχαριστώ. Μπείτε να δείτε, παιδιά, το νέο μας τσάτ. Ελάτε. Ελάτε να τσατάρουμε όπως τσατάραμε τότε στο Μουσουνού. Μουσουνού, IRC, τέτοια. Βάσεις, Acrobase, BBS, Hall. Δεν μπορεί να μεταθυμάστε. Gate, ναι. Έλα, όσοι τσατάρατε παλιά, ξέρετε τι λέω. Λοιπόν, www.free981.fm. Εναλλακτικά μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Στέλνεις ένα γεια, στέλνεις μία φώτο, κάνεις ένα like, κάνεις ένα follow. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στο Insta και στο Facebook, Τάκης Φωτίου μία λέξη. Είμαστε πάνω από 8.500 φανατικοί ακροατές, ακροάτρες, φίλοι, χρόνια που ακούμε κάθε μεσημέρι 12 με 2 και χορεύουμε μαζί. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Ελάτε να χορέψουμε, να τσατάρουμε. Και εσείς που μαγειρεύετε τώρα σπίτι, θέλω να μου πείτε τι έχετε.

Τι φαΐ παίζει σήμερα, τι φαΐ παίζει. Έχω πατήσει όλα τα κουμπάκια. Συγγνώμη. Έχω τρελάνει το τεχνικό μας λίγο, μισό λεπτάκι, θα τα φτιάξω όλα.

0: ήρθε ο Γιάννος να κάνω λήξη. Γιάννο, ήρθες. Underway, rock my heart. Ήρθε η ώρα να κηρύξω το τέλος στις εργάσιμες ημέρες. Για όσους δεν ξέρετε, όταν το ρολόι δείχνει μία, αυτή εδώ η εκπομπή κηρύττει το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Και νοητικά φεύγουμε, ταξιδεύουμε σε αγκαλιές, παραλίες, θάλασσες, ό,τι αγαπάμε. Οπότε κηρύττω το τέλος της εργάσιμης Τετάρτης.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Free

Τι τραγουδάρα κι αυτή, ε! Terminal, Poem Without Words.

Και για να είμαι πιο σωστός, κομματάρα, όχι τραγουδάρα, κομματάρα. Και ενώ στο chat τα παιδιά έχουν μπει εδώ στο free981.fm, κουβεντιάζουν πότε θα κάνουν την επόμενη βουτιά στη θάλασσα. Ίσως και η τελευταία βουτιά για αυτή τη χρονιά, παιδιά. 7 του Οκτώβρη. Μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε μείνει καλοκαιράκι με 26-27 βαθμούς. Οπότε για οργανωθείτε. Γεια σου, Ηλία.

δεν είναι σαν να είναι μεσημεράκι το 90s. Τάκης Φωτής στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Έχω λυσάξει σήμερα.

0: Technotronic. This beat is Technotronic.
1: This beat is Technotronic. There's a dance floor. Get on.
0: Εν τω μεταξύ, καλά τα λέω ο Ιωάννη που έχει μπει στο chat. Το ξέρετε ότι έχουμε chat, ε? Βέβαια, ακούστε να δείτε, η φάση είναι τελείως 90's. Γενικά ζούμε 90's. Ζούμε αποκλεισμό στους δρόμους όπως ο Κλίντον τότε που είχε έρθει στην Αθήνα, θυμάστε. Ακούμε μουσικές σαν Τζερόνιμο. Ακούτε τον παρουσιαστή σαν Τζερόνιμο τότε. Ακούμε τις μουσικές που ακούγαμε τότε. Και διαβάζουμε για τον ίδιο καυγά που είχε γίνει τότε μεταξύ Βύση Καρβέλα. Εάν δεν είναι αυτό η πλήρη επιστροφή των 90's, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Δεν είναι ένα φοβερό ντεζαβού όλο αυτό που ζούμε? Μαρουγκάκι μου, για να ξεκινήσει καλά η περίοδος η ραδιοφωνική, θέλει New High Energy.

Τι λείπει, τι λείπει. Τι λείπει για να συμπληρώσουμε το 30 λεπτό της Eurodance. Τι λείπει. Τι λέει εδώ το chat.

0: Only Love, Τάκης Φωτίου, ζωντανά μέχρι τις 2. Όλα στον free.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Cassandra, Never Be Maria Maddalena. Και είναι αυτό που σας έλεγα και πριν, αν κάποιος ξύπναγε από ένα κόμμα μετά από 20 χρόνια και ξύπναγε σήμερα, χτες, και άνοιγε την τηλεόρασή του και τα ραδιόφωνά του, θα άκουγε. Ακούστε, ακούστε. Όχι, όχι, κάντε το λίγο εικόνα αυτό που σας λέω καταρχήν. Το κάνατε, λοιπόν. Ανοίγει την τηλεόρασή του και βλέπει. Καρβέλα σβήσει καυγάς. Μετά αλλάζει κανάλι και βλέπει Φίλιππα Καμπούρη και όλες τις περιπέτες που τραβάει από την εποχή της τρας τηλεόρασης. Βάζει ραδιόφωνο, ακούει Φωτίου. Βγαίνει στους δρόμους, αποκλεισμός στους δρόμους γιατί έρχεται ο Αμερικανός υπουργός. Όχι, όχι, κάντε το εικόνα. Αλήθεια κάντε το εικόνα αυτό που σας λέω. Αν ένας άνθρωπος ξύπναγε μετά από 20 χρόνια θα έβλεπε ακριβώς τις ίδιες ειδήσεις, θα άκουγε ακριβώς τις ίδιες μουσικές, θα ζούσε όλο αυτό το φοβερό ντεζαβού. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα που τρέχουν. Και άλλα που έχουν ξεπηδήσει και έχουν ξαναεμφανιστεί από τη δεκαετία του 80 και του 90. Από τις καλές ή κακές ειδήσεις, από τις καλές ή κακές μουσικές. Και όλα αυτά που αγαπάμε. Μετά λέει θα μπω στο site του σταθμού. Θα μπω www.free981.fm. Θα ακούσω Πέτρακα το πρωί όπως άκουγα στο Τζερόνιμο, Φωτίου τα μεσημέρια 12-2 και άλλα παιδιά από τον Groovy, αλλά και όλους τους υπέροχους, μοναδικούς παραγωγούς του Free Radio 98,1. Δες το πρόγραμμα του σταθμού, μπες free981.fm. Και εκεί που βλέπεις το πρόγραμμα του σταθμού και ακούς αυτή τη φωνή από τα παλιά τώρα, κοιτάς κάτω δεξιά και βλέπεις και ένα κόκκινο αυτοκόλλητο που λέει chat και λες, όχ, το IRC, το MSN. Επέστρεψε. Οι βάσεις. Τι είναι όλα αυτά? Πού ζω? Να ξαναπέσω σε κόμμα ή να το ξαναζήσω όπως παλιά? www.free981.fm. Βρες το κόκκινο αυτοκόλλητο, πάτε το chat, ακόμα και από το κινητό σου κάτω ή από τον υπολογιστή σου, και έλα να μας πεις ένα γεια και να τσατάρεις μαζί με άλλους ακροατές του Free Radio 98,1. Γεια σου Αντώνη που ακούει Σάντρα και τρελαίνεται. Γεια σου Ιωάννη που θέλει να διαδώσουμε το chat. Το διαδίδουμε. Γεια σου Τάσο, Hi Tuckman, ζωγράφου calling. Έχω να σου στείλω από εποχή Viber ως Αναστάσεις. Είδες, έχει μεγαλώσει πολύ η παρέα μας. Παιδιά, το τσατάκι είναι εδώ. Ελάτε να επικοινωνήσουμε όπως παλιά. Να τσατάρουμε όπως τότε. Τα ωραία χρόνια, είσαι στις αρχές του Free, ε. Ελάτε να το ξαναζήσουμε μαζί. Φθινοποράκι, τσατάκι, κρασάκι, μουσικάρες, ζωντανές εκπομπές, ωραία μεσημέρια, ωραίες νύχτες. Γεια σου Έφη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Γιάννο, γεια σου Ηλία, γεια σου Τάσο, γεια σου Αναστάση. Μεγάλη παρέα πια και όλο περισσότερο, όλο μεγαλώνουμε. Πείτε να μας πείτε ένα γεια. free981.fm. Επίσης, αν κάποιος ξύπναγε μετά από 20 χρόνια, θα έβλεπε το ίδιο κόμμα στην κυβέρνηση. Όντως. Θέλω να πω, είναι όλα ίδια. Μα όλα όμως. Το θέμα είναι, δεν ξέρω, θα ξαναέπεφτε για ύπνο, λες, ή απλά θα έβαζε Walkman στα αυτιά και θα άκουγε τραγούδια σαν κι αυτό. Λέω εγώ τώρα.

Kim Wilde, Never Trust a Stranger with Your Heart. Τι τραγουδάρες έχουμε παίξει και σήμερα? Τι τραγουδάρες έχουμε παίξει και σήμερα? Όχι, τι τραγουδάρες έχουμε παίξει και σήμερα?

Αυτή είναι η φοβερή και τρομερή Δέλτα, η οποία Δέλτα πια έχουμε έρωτα, αγάπη. Και όχι μόνο αυτό, η Δέλτα θα έρθει στην Ελλάδα σε μια και μοναδική συναυλία. Και βεβαίως οι απεσταλμένοι του Free και του Euro Fans Radio θα είναι εκεί. Και θα φέρω εγώ εδώ τον Θέμη να μας πει μετά τη συναυλία πώς ήταν. Η Δέλτα, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές από τις δεκαετίες της καρδιάς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρέα και σήμερα. Το ραντεβού μας τώρα είναι για την Παρασκευή μαζί με Ντίμη Κοντορούση, Ντίμης και Τάκης, Τάκης και Ντίμης. Αν σας άρεσε αυτή η φάση, ακολουθήστε με στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου για να μην χάνετε εκπομπή και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Και φυσικά μπείτε να τσατάρετε non-stop ακούγοντας τις μεγάλες επιτυχίες. Μην φύγετε, μείνετε στο chat. Μείνετε να συνομιλήσετε και να ακούτε τις τραγουδάρες που έχουμε ετοιμάσει για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Η μεγάλη φιέστα, η μεσημεριανή μας φιέστα επανέρχεται την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Free 981, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της ταλαιπωρημένης Τετάρτης. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς. Μεταδίδοντας πάρα πολύ απλά ότι έχουμε αγαπήσει, ότι έχουμε λατρέψει για την ακρίβεια. Μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές είναι ο Πάνος Μπλάνας. Αυτό είναι παραγγελιά από το φίλο μου τον Άσο. Εμπιστευτικό, ξέρετε.

Πείτε τη χρονιά μόνοι σας. Duke Lake, Satisfaction, Love and Passion. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Πέμπτη, copy-paste με σήμερα. Και θερμοκρασίες και ηλιοφάνειες και υγρασίες και όλα. Και άνεμοι και αυτά. Διαδικτυακά από τον επίσημο ιστότοπό μας free981.fm μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και ένα κόκκινο κουμπάκι. Αυτό είναι η επικοινωνία με το στούντιο, να ξέρετε. Καλησπέρα να στείλουμε σε όσους ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης που ανοίγουν και κλείνουν κατά το δοκούν εκεί στο Σύνταγμα και τους πέριξ δρόμους. Αυτό, ξέρετε, ήταν μια διασκευή του Love Changer των Europe που είχε βγει με ένα χρόνο αργότερα σε όσο μπορούσαν πιο Ιταλο εκτέλεση. Joy Tempest.

Όσοι κινείστε αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Κάθοδος Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας σε αρκετά καλή κατάσταση. Η άνοδος έχει κάποια θεματάκια βέβαια. Καλησπέρα στα Μάτι Κατσαρόπουλε που ταλαιπωρήσε κάπου εκεί. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή, να ξέρετε. Η Λεωφόρος Κηφισίας και η άνοδος και η κάθοδος, ειδικά εκεί στο προς Χαλάνδρη και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ καλές και οι δύο. Βεβαίως, καθώς μπαίνετε προς το κέντρο, τα πράγματα δυσκολεύουν έτσι με τρόπο έτσι πολύ επικίνδυνο, γιατί όπως είπαμε και πριν, οι δρόμοι ανοίγουν και κλείνουν στο κέντρο κατά τις κινήσεις του Αμερικανού IPEX. Καλησπέρα Σταύρο, μη Στεγνιώτη μας ενημερώνει ότι το Σύνταγμα είναι κλειστό και οι δρόμοι πέριξ. Καλά θα είναι να το αποφύγετε. Λεωφόρος Βεϊκού προς Μαρούσι μια χαρά, Πατησίων εξαιρετική. Παραλιακά πάμε να δούμε τι γίνεται. Από παραλία Καλαμακίου μέχρι και Πειραιά θα πάτε Σβήν. Ερχόμενοι βεβαίως θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα εκεί στη Μαρινά του Φλίσβου. Αν έχετε υπομονή και τα ξεπεράσετε αυτά, μια χαρά θα είναι. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Υπομονή. Όσοι ταλαιπωρήστε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

0: πάρα πολύ καλά ότι το string είναι αυστηρά γυναικεία υπόθεση, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν πάντα έτσι, να ξέρετε. Τον 19ο αιώνα με τη λέξη αυτή περιέγραφαν το υφασμάτινο ή δερμάτινο περίζωμα των γηγενών Αμερικανών. Δηλαδή χρησιμεύε στο να καλύπτει και να προστατεύει τα ανδρικά γεννητικά όργανα, αλλά και να τα κρατάει στη θέση τους. Προκύπτει από το κόψιμο ολόκληρου του όρου G-string, όπου G σημαίνει groin βουβώνας. Λέξη ταμπού βεβαίως για πολλά χρόνια. Και αυτό μας το πήραν, αδέρφια.
1: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.

0: Εμπιστευτικό είναι αυτό. Ο φίλος μου ο Γιώργος το ζήτησε. Julian Omi Amor. Καλώς όριζα τον φίλο μου τον Νικόλα. Το συνονόματό μου τον Πάνο, τον Γεωργόπουλο. Τη φίλη μου τη Ρένα. Τον Βασίλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες και εσύ. Μην φύγετε, ένα τραγούδι μας χωρίζει από το break των 6:30.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

37 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. 1985, το πιάνο. Free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος, από εκεί μας ακούτε. Κάτω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον Μιχάλη και βεβαίως την Ελένη. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Για διερχόμενο Περιστέρι και εκείνοι που το βλέπουν καθημερινά. Το φαινόμενο, να ξέρετε, είναι τόσο κοινό που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις, με πολλούς να πιστεύουν ότι τα πουλιά μπορεί να έχουν και προσωπικά μαζί τους. Η πραγματικότητα, να ξέρετε, όμως είναι λίγο πιο επιστημονική. Μία έρευνα που έγινε από την Allen's Factory Outlet επιχείρησε να βάλει σε τάξη σε αυτό το καθημερινό μυστήριο, αναλύοντας τις συνήθειες 1000 περίπου οδηγών, συνδυάζοντας τα ευρήματα με στοιχεία από τη συμπεριφορά των πτηνών, να ξέρετε. Το συμπέρασμα είναι ότι κάποια αυτοκίνητα τραβούν περισσότερο την προσοχή των φτερωτών επισκεπτών και δυστυχώς για τους ιδιοκτήτες τους αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Βασικός ένοχος, να ξέρετε, είναι το χρώμα. Στην κορυφή της λίστας των πιο δημοφιλών επιλογών για τα περιστέρια βρίσκονται τα καφέ αυτοκίνητα, ακολουθούμενα από τα κόκκινα και τα μαύρα. Οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις, θα ξέρετε, όπως το λευκό και το ασημί, φαίνεται να περνούν πιο απαρατήρητες. Και αυτό μπορεί να σας ακούγεται παράξενο, όμως η εξήγηση κρύβεται στον τρόπο που βλέπουν τα πουλιά τον κόσμο. Γιατί σε αντίθεση με εμάς, τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται οι περιόδες φως, γεγονός που τους δίνει ένα πολύ πιο πλούσιο φάσμα χρωμάτων. Έτσι λοιπόν, κάποιες αποχρώσεις αυτοκινήτων ενδέχεται να είναι πιο έντονες και πιο ελκυστικές για το δικό τους οπτικό πεδίο. Καταλάβατε. Επίσης, η γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου που μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης μπερδεύει τα πουλιά, ειδικά κατά την περίοδο ζευγαρώματος, να ξέρετε. Οπότε, ένα πουλί που βλέπει την αντανάκλασή του μπορεί να θεωρήσει ότι έχει έναν πιθανό αντίπαλο απέναντί του για το κορίτσι και να αντιδράσει με τρόπους που δεν θα εκτιμήσει ιδιαίτερα ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να, όταν στοχοποιήσετε από τα πουλιά, να πάτε να καθαρίσετε γρήγορα.

ερώτηση, σας μιλάει παθών. Αυτή είναι η Πάτσι Κέντζι. Αυτό είναι το Cross My Heart, πρέπει να το στείλω οπωσδήποτε στον φίλο μου τον Νικόλα, που εκτιμά ιδιαίτερα τις φωνητικές της ικανότητες. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε εργασιακούς χώρους. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφαση της υπογραμμίζει ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση εικονοληπτικών μηχανών στους χώρους εργασίας, εστίασης, αναψυχής, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, να ξέρετε, απαγορεύεται η λειτουργία των εν λόγω μηχανών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιμαστήρια, στις τουαλέτες εννοείται, και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι καταστήματος που δεν είναι προσιτοί στο κοινό. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εικονοληπτικών μηχανών με σκοπό την επιτήρηση των εργαζόμενων εντός των χώρων εργασίας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες της εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

υπάρχει αυτό το παραθυράκι για την προστασία, την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων χώρων, οπότε επιτρέπεται. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, σε ένα κατάστημα πιτσαρί

Είχε καταστήσει τρεις κάμερες στο χώρο Παρασκευής και μία στο διάδρομο. Και όλες οι κάμερες είχαν τη δυνατότητα λήψης ήχου, εστίασης και στρέψης, ενώ υπήρχε και χειριστήριο. Και το σημαντικότερο, δεν υπήρχαν και ενημερωτικές πινακίδες για τη λειτουργία των μηχανών και δεν είχε πάρει βεβαίως και απαιτούμενη άδεια από την αρχή. Οπότε, το νου σας, εντάξει. Τι έχω τώρα,

Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το διαφημιστικό διάλειμμα των 7, παρακαλώ. Και μάλιστα είναι και αυτό εμπιστευτικό για το φίλο μου το Μιχάλη. Είναι λίγο πειραγμένο, γι' αυτό μας αρέσει ιδιαίτερα. Δυναμώστε. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγετε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

6 μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και πάμε στις 7 Οκτωβρίου 1988. Κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του καλλιτέχνη. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

πάρα πολύ καλά. 7 Οκτωβρίου τώρα 1980, η Pat Benatar με το single Hit Me With Your Best Shot κάνει new entry στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 73. Τελικά έφτασε νούμερο 9 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 10 στον Καναδά και 33 στην Αυστραλία. Δεν έκανε charts πουθενά αλλού.

7 Οκτωβρίου τώρα του 1980, σαν σήμερα βγαίνει στη δημοσιότητα η έκθεση του ιατροδικαστή σχετικά με το θάνατο του ντράμερ των Led Zeppelin, John Bonham, η οποία αναφέρει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να μαρτυρούν εγκληματική ενέργεια. Ο 32χρονος μουσικός είχε βρεθεί νεκρός στις 25 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα αναρρόφησης κατά τη διάρκεια του ύπνου του, επειδή είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

7 Οκτωβρίου τώρα, 1989, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το single Bed of Nails του Alice Cooper. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο single τότε δεν κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα βρετανικά charts πήρε το νούμερο 38.

1953 θα πάμε στη Νέα Υόρκη, γιατί σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο Τίκο Τόρες. Ήταν ο ντράμερ, να σας πω, τον Bon Jovi. Το όνομά του βεβαίως και έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

7 Οκτωβρίου τώρα, 1984. Το γρηγορότερο new entry απευθείας στο νούμερο 1 στα βρετανικά charts ήταν το Freedom από τους Wham. Να σας πω ότι το έγραψε ο ίδιος ο George Michael. Έφτασε επίσης και νούμερο 3 στην Αμερική και ήταν το 10ο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το 1984, παρακαλώ.

κλείσουμε την ενότητα αυτή. Θα μείνουμε στις 7 Οκτωβρίου. Θα μείνουμε στο 1984. Γιατί σαν σήμερα μπαίνει στα βρετανικά charts η Alice Omoyé με το single All Cried Out. Η Αγγλίδα Alice Omoyé, η οποία μάλιστα η ίδια έγραψε και το τραγούδι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future, αυτό της Τετάρτης, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο. Θα πάμε με πάρα πολύ χορευτική μουσική, να ξέρετε. Free 981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε κατά

Σας θυμίζω στις 8 ακριβώς θα έρθει ο Πάνος Βόλης στην παρέα μας. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 ακριβώς θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μισθενιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αυτός με τη σειρά του στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο στις 12. Μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Classic Hits Radio 98.1.

Αγγελιά ήταν και αυτό, ξέρετε. Να σας θυμίσω ότι εμείς θα συναντηθούμε αύριο ξανά στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι πρέπει να χαμογελάτε πολύ και με νόημα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Σε λιγάκι στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μια Τετάρτη εδώ στον Freeso 98,1 με τον Ends Express. Σήμερα χωρίς προσκεκλημένους. Οπότε σήμερα απλά όμορφες μουσικές από τα 90s ή τα καλύτερα των 90s, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ τις Τετάρτες από τις 8 μέχρι και τις 10 στον Freeso 98,1 για την Αθήνα και στο www.free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε και καινούριο απόκτημα στο site μας. Έχουμε chatbox αν θέλετε να στέλνετε το μηνύματάκι σας έτσι πιο γρήγορα, άμεσα κλπ. Για πιο άμεσα. Παρέα λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 10. Θα ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά το πρώτο ημίωρο, ξέρετε πως πάει. Λίγο πιο δυνατά μετά και τη δεύτερη ώρα μπόλικο γιούρο. Πάμε σηματάκι για να πάρουμε σιγά σιγά την σειρά.
1: The 90's Express.

Βεβαίως καλησπέρα στον Χριστόφορο, με τον φίλο του τον Μίτσο. Βεβαίως καλησπέρα στον κύριο Αποστολίδη. Έτσι να μαζευόμαστε σιγά σιγά όλοι.

Λοιπόν, με τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα? Ξεκινήσαμε με τον Dr. Alban, βάλαμε Charles Soul, Inner Cycle, Ace of Base, ενώ τώρα Crazy Town, Butterfly.

Αχ, αυτό το καινούργιο το chatbox μου αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον Τάσο. Λοιπόν, έτσι τα πάμε μέχρι το break. Για να γυρίζουμε σε λίγο πιο... γρήγορους να πω, δυνατός να πω, ρυθμούς. Θα επιταχύνουμε κοινώς. Να πω ότι είστε συντονισμένοι στον Freeze 98,1. Να πω ότι μας ακούτε και από το application που έχουμε για Android και σύντομα για iOS, έρχεται. Από το free981.fm και κατά τόπους από τα διάφορα site. Για iOS users, για λίγο ακόμα, από TuneIn. Αλλά έρχεται και το app, είπαμε. Λοιπόν, break και ερχόμαστε. Δεν πάτε πουθενά, εδώ εσείς.

Αυτό ακριβώς. Εξυπνίουμε τα 90s εδώ. Δεύτερο ημίωρο, 90s Express Παναγιώτης Βόλης. Free 981. Ξεκινήσαμε DJ Bobo. Ενώ τώρα Guru Josh.

ώρα τα πιανάκια. Αν και σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή με τα άλλα τα πιανάκια, ξέρετε, και να τα ωραία τα happy hardcore. Κάποια άλλη Τετάρτη όμως.

Βεβαίως, καλησπέρα και στο Σταύρο. Το Σταύρο Μυστεγνιώτη θα τον απολαύσετε μετά τις 10. Ξεχάσαμε να πούμε φυσικά ότι, εντάξει, το γνωρίζετε οι περισσότεροι, η εκπομπή είναι In The Mix Live και μας ακολουθείτε και στο Mixcloud αν θέλετε να κάνετε έτσι ένα refresh

Charlie Dore, αυτό θυμάμαι το κομμάτι, πόσο το αγαπούσα και ακόμα το αγαπώ προφανώς, και πόσο καιρό το ψάχνα και το βρήκα από σπόντα, εντάξει πριν αρκετά χρόνια προφανώς. Αλλά πραγματικά πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, τι άλλο, έχω να σας πω.

όπως λέει και το κομμάτι, time goes by. Οπότε είναι αυτό το χρόνο θα φτιάξουμε και ένα γκρουπάκι για την εκπομπή, όπου θα αποστάρουμε όλα τα υλικά και τα tracklists, αν θέλετε. Αλλά σκοπεύουμε να γίνει και σιγά σιγά μια πηγή αναφοράς και για άλλα events του εξωτερικού. Θα το δείτε εν καιρό αυτό. Λοιπόν, Charlie Dore, Time Goes By, sold out club edit το συγκεκριμένο που ακούμε. Αυτό δηλαδή που έπαιζε τότε και αγαπήσαμε όλοι. Σε λίγο πιο μεγάλη έκδοση. Λοιπόν, τι έχουμε, τη συνέχεια έχουμε The Shaman για να ετοιμαστούμε.

Technotronic. Στα φωνητικά η Jackie K με την απίστευτη ιστορία που είχε γίνει τότε. Που άλλοι τραγούδαγε, άλλοι χόρευε στα βίντεο κλιπ, άλλοι εμφανιζότανε. Όλα λάθος, όλα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο του ημιώρου.

Είναι σίγουρα αυτό το τελευταίο του ημίωρο, okay. Λοιπόν, τελειώνει και η πρώτη μας ώρα σιγά σιγά. Δεν πάτε πουθενά, σύντομο break. Και επανερχόμεθα για τη δεύτερη.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα DEX, ο Παναγιώτης Βόλης.

δεύτερη ώρα Lens Express. Εδώ είμαστε λίγο πιο δυνατά μέχρι και τις 10. Ξεκινήσαμε intermission με τα flex, ενώ αυτό παίζει για τον Χριστόφορο. Ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ. Για δυναμώστε.

Master Boy, I Got to Give It Up. Στα φωνητικά η κυρία Beatrice, η οποία σαρώνει ακόμα και σήμερα, να ξέρετε. Καλοί μου ακροατές, κάνει live, βγάλανε και ξανά, όχι ξανά, βγάλανε μάλλον βινιλιάκι το We Love the 90s, το οποίο ψάχνουμε να δούμε πώς θα το προμηθευτούμε. Και ετοιμαζόμαστε για Basic Element.

Τι έπαθες καλό μου, δαιμονίστηκες. Τι έγινε. Κάτι έχω λίγο το project, θα ήταν το impossible. Λίγο πριν Basic Element, εντάξει, μας φύγαν λίγο τα φωνητικά. Δυστυχώς τα έχουν αυτά τα live.

Nines Express, Παναγιώτης Βόλης, free981.fm, το site μας. Επικοινωνείτε πατώντας το κόκκινο τριγωνάκι κάτω δεξιά για το καινούργιο μας chat box. Και είμαστε παρέιτσα μέχρι και τις 10, γιατί μετά έρχεται Σταύρος Μπισταγνιώτης.

καπέλα, You Got To Let The Music. Θα ακούσουμε και Ουσούρα και θα πάμε στο τελευταίο μας break. Εσείς εδώ. Γιατί το τελευταίο ημίωρο είναι ακόμα πιο δυνατό.

Καλησπέρα στο Μανώλη. Στον Τάσο είπα καλησπέρα, δεν θυμάμαι. Καλησπέρα, εν πάση περιπτώσει, Τάσο. Λίγα λεπτάκια πριν το τέλος. 25. 24. Σταύρος Μυστεγνιώτης ακριβώς στις 10. Ενώ τα μεσάνυχτα, Αλέξανδρος Κοντόπουλος.

οι οποίοι κάνουν περιοδίες ακόμα. Βέβαια, η Ανίτα λείπει, αλλά κάτι κάνει μόνη της. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να παίζει πολύ έτσι περίεργο σκηνικό με τα δικαιώματα στα 90s. Πολύ δάγκωμα ίσως.

Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος, πώς έχουμε, δύο τραξ ακόμα. Του Φαμπιόλα, Lift You Up. Έχουμε στη συνέχεια Ντατούρα, Σε Τιμ Αλουσινασιών.

séptima alucinación.

0: αλουσινασιών.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει εγώ να μαζεύω σιγά σιγά από γαλάκια, γιατί έρχεται Σταύρος Μυστεγνιώτης, είναι ήδη έτοιμος. Είναι και κάτω από το σποντάκι και γυαλίζει έντονα. Και ενοχλεί, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε. Λοιπόν, από τις 8 μέχρι και τώρα, ο Παναγιώτης Βόλης ήταν μαζί σας, παίζοντας τα καλύτερα των 90s. Και αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, τότε να συντονιστείτε πάλι την ερχόμενη Τετάρτη. Επίσης, μας ακολουθείτε στο Mixcloud, που ανεβαίνει η εκπομπή συνήθως την επόμενη μέρα. Έτσι να κρατάμε για εκεί ένα ρυθμό. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα. Ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης και τα μεσάνυχτα Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Θα σας αφήσω με καμπαλέρο. Από μένα τίποτα άλλο. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα. Καλή σας νύχτα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Σχεδόν 5 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στο Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, free981.fm. Είμαι ο Σταύρος Μησενιώτης και αυτό εδώ που ακούτε είναι το Midlife Crisis της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου του 1977 κυκλοφόρησε σίγγλ αυτό εδώ, η Queen. We are the champions.

Ήταν 6 Οκτωβρίου 2020 όταν ο Αμερικανός μουσικός, ο απίστευτος κιθαρίστας Eddie Van Halen έφυγε σε ηλικία 65 ετών από εγκεφαλικό. Ένα μήνα περίπου αργότερα ο γιος του δήλωσε ότι το συγκρότημα χωρίς αυτόν δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Και για μένα, να σας πω την αλήθεια, έχει απόλυτο δίκιο.

Άντε και είναι καλό. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Τζον Μέλεγκαμπ. Ή αν προτιμάτε Τζον Κούγκαρ ή Τζον Κούγκαρ Μέλεγκαμπ. Άμα δεν αποφασίσεις πως θα σε λένε, βγάζεις τραγούδια.

Ήταν 8 Οκτωβρίου 1948 όταν ο John William Cummings ή αν προτιμάτε ο Johnny Ramone γεννήθηκε στην Αμερική. Δυστυχώς όλα τα μέλη του συγκροτήματος, τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος Ramones έχουν φύγει από τη ζωή. Το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, ήταν, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά το 2014 το θυμάμαι. Αυτό εδώ είναι το Somebody Put Something In My Dream.

Την Παρασκευή που μας έρχεται 9 Οκτωβρίου συμπληρώνει τα 78 του χρόνια ο Jackson Browne που ακούμε στο Running on Empty. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο ειδικά είναι το τραγούδι που είναι άνετα το soundtrack που θα πρέπει να έχουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας για ένα και μοναδικό λόγο. Με 2,2 κάτι τη βενζίνη το λίτρο, όλοι σιγά σιγά πάμε με λαμπάκι. Αυτό το Running on Empty πρέπει να το κολλήσουμε να βγάλουμε από εκεί που υπήρχε κάποτε το Μπαμπά μην τρέχεις και να βάλουμε αυτό. Αφήνουμε τα γεννητούργια και τους θανάτους και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που θα το δούμε καλώς εγώ των πραγμάτων σε καμία εβδομάδα από τώρα. Αυτή είναι η Charlatans, My Beautiful Friend.

Ο όμορφος φίλος στον οποίο αναφέρονται είναι δυστυχώς ο κυμπορντίστας του συγκροτήματος, ο οποίος είχε χαθεί μερικά χρόνια νωρίτερα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Τελικά αρχίζω να πιστεύω ότι είμαι λίγο καντέμις, δεν ξέρω. Δηλαδή, όντως μου λένε διάφοροι ότι εσύ, πρώτα απ' όλα ο πρωινός, δεν θα πω το όνομά του, ό,τι λέω συνέχεια διάφορα, τέλος πάντων, για θανάτους και τέτοια. Τώρα θέλω να κάτσω να πω, ας πούμε, πάλι να χαιρετήσω τους φίλους που μου έχουν στείλει μήνυμα και θα αρχίσει πάλι να λέω ότι λέω τα υπεργίας. Δεν πειράζει, καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Τώρα βέβαια που το άκουσα πάλι αυτό, μισό λεπτάκι. Πάμε να ακούσουμε μια πάλι την εισαγωγή. Τώρα πείτε μου τι θα σας θυμίζει λίγο αυτό εδώ.

Το ένα είναι το 64, αυτό που ακούμε είναι τα μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυτή εδώ που ακούμε είναι η Level 42, είναι το Children's Say. Και τα ακούμε για το Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας λέει ότι ακούει την εκπομπή από τις βροχερές Βρυξέλλες. Εδώ δεν βρέχει, αλλά τέλος πάντων.

Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη, το Γιώργο, το Σάκη, το Γιάννη, την Κατερίνα, τη Ματίνα, την Άντια, τη Μαρία, τον Πάνο, στην Αρχοντούλα, στη Βίκη, στο Γιώργο, το Χρήστο, στο Σωτήρη. Και άλλο ένα τραγούδι που αυτό ειδικά είναι από το σχολείο Γιάννη Μουτσόπουλου. Αυτή είναι η Ice House. Hey little girl. Ξέχασα τη Μαρίτα.

Μπορεί να δεις την ταινία του 1998 City of Angels που ακούγεται αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από τους Google Dolls, το Iris. Θυμίζω ότι στο City of Angels στο τέλος δυστυχώς δεν έχουμε happy end. Είναι από τις λίγες ερωτικές ιστορίες του Hollywood που στο τέλος θες να βρήσεις το σεναριογράφο, το σκηνοθέτη, γενικά. Σχεδόν 30 χρόνια πριν, αλλά 30 χρόνια πριν, τέτοιες μέρες, ξεκίναγαν οι Σκανγκανάζοι την περιοδία τους στην Αυστραλία. Από το 1996 στο 2026. Αυτό εδώ είναι το Because of You.

Σημερίζουμε τον ενθουσιασμό και του Δημήτρη και του Γιώργου. Και εγώ όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι είχα και μαλλί να κουνήσω, αλλά τώρα δυστυχώς δεν. Και να ακούσουμε ένα ελληνικούλι. Αυτή εδώ είναι η Transistor. Living. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, στη μικρή σκηνή στο Terra Vibe όταν τους είχα δει πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι τώρα με το καινούργιο release λένε ότι θα έχουν δύο σκηνές. Οπότε να ελπίζουμε ότι θα δούμε κάτι ανάλογο. Ποιος ξέρει.

Να μου επιτρέψετε να βάλω ακόμα ένα μικρό έτσι ελληνικό από ένα συγκρότημα που και αυτό το έχω δει ζωντανά, ήταν support Living off the dead. Σε ένα συγκρότημα που δυστυχώς δεν πρόκειται να ξαναδούμε ποτέ. Αλλά πριν πω και το πιο συγκρότημα, γιατί θα το ακούσουμε αμέσως μετά, αυτή εδώ είναι η Rosebleed. Τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Πλάκα-πλάκα, έχουν περάσει σχεδόν 16-17 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό εδώ. I want to have it all.

Και αυτοί ήταν οι Cranberries. Οι Rosebleed είχαν παίξει support στη συναυλία που είχαν κάνει οι Cranberries πριν από καμιά δεκαπενταριά επίσης χρόνια. Μια απίστευτη συναυλία που η Dolores είχε δώσει τον καλύτερό της ίσως σε αυτό. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη συναυλία που έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Σοβαρά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1993 για μια βομβιστική επίθεση που έκαναν τότε ο Δημοκρατικός Ιρλανδικός Αγώνας, ή αν προτιμάτε ο ΙΡΑ,

Η βομβιστική επίθεση τότε είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν και δύο παιδιά μέσα σε όλους τους υπόλοιπους που σκοτώθηκαν, 58 συνολικά άτομα. Μέσα σε αυτούς υπήρχε ένα παιδί 3 χρονών και ένα άλλο 12. Αυτά τα διαβάζω, μην νομίζετε. Γι' αυτό και τα μπερδεύω, μα τα έλεγα από μνήμη, θα τα έλεγα καλύτερα, πιστέψτε με. Καλησπέρα, Μάνουελ.

Και επειδή όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις, και αυτό ισχύει και για τους πολέμους, έστω και αν είναι πόλεων, όπως αυτός εδώ στην Βόρεια Ιρλανδία,

Το Ζόμπι γράφτηκε το 1993 για μια βομβιστική επίθεση του Ίραν. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τους YouTube, το Sunday Bloody Sunday, μιλάει για μια αντίθετη κατάσταση, την επίθεση που έκαναν τα Βρετανικά στρατεύματα το 1972. Και από ό,τι θυμάμαι υπάρχει και ταινία σχετική με τη συγκεκριμένη Κυριακή.

Και μια που έχουμε πιάσει λίγο τα τραγούδια που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με την πολιτική γενικότερα και ειδικότερα, αφήνουμε την Βόρεια Ιρλανδία και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτή, για όσο το κατάλαβα, ήταν η φωνή του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Αυτή εδώ είναι η Living Color από το soundtrack της ταινίας Say Anything. 1988, αυτό εδώ είναι το Cult of Personality.

σε μια συνέντευξη του τραγουδιστή των Living Color είχε αναφερθεί στο τραγούδι ότι το είχε γράψει προσπαθώντας να περιγράψει τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν το χάρισμα και μπορούν μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν χειραγώγηση του κοινού και να το φέρνουν στα μέτρα τους. Κάτι ανάλογο έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Ozzy Osbourne. Καμιά πενταριά χρόνια πριν. Αυτό εδώ είναι το War Pigs. Πώς οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί βάζουν τους πιτσιρικάδες μπροστά να πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης και αυτοί να μένουν πίσω από ένα γραφείο.

Και από το World Peak του 1970 πάμε ένα χρόνο πριν, 1969, ο John Fogerty των Creedence Clearwater Revival τραγουδάει ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει για κάποιον ο οποίος είναι, μάλλον δεν είναι, για τον εαυτό του δηλαδή, ότι δεν είναι τυχερός γιος κάποιου γερουσιαστή, κάποιου πολιτικού, και πρέπει αναγκαστικά να πάει στον πόλεμο του Βιετνάμ και να πολεμήσει, ενώ ο γιος του πολιτικού θα μείνει εκεί. Παντού τα ίδια, παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, και ας έχουν περάσει 50 χρόνια.

Το πόσες ταινίες έχουν γυριστεί για το Βιετνάμ, αμερικάνικες τουλάχιστον, είναι φανταστικό. Αυτό εδώ το τραγούδι, αν και λογικά θεωρείται ότι είναι έτσι λίγο πατριωτικό και υπέρ της Αμερικής γενικότερα, πρακτικά μιλάει για τους βετεράνους του Βιετνάμ, οι οποίοι έχουν επιστρέψει μετά τον πόλεμο στην Αμερική και θεωρούν τον εαυτό τους παρατημένο από το κράτος. Φαντάζομαι θα έχετε δει ταινίες αντίστοιχες. Τόσες έχουν γυριστεί τη δεκαετία του 80. Αυτό εδώ που θα το ξαναβάλω πάλι από την αρχή, το Born in the USA του Bruce Springsteen, έχει περιληφθεί στο μόνιμο άλμπουμ του 1984.

0: Κυκλοφορεί πολύ έντονα έξω. Όχι, δεν μυρίζει, μη φοβάστε. Κυκλοφορεί πολύ έντονα μία φήμη ότι θα τον δούμε το καλοκαίρι και ελπίζω να βγει πραγματικότητα αυτή η φήμη. Αν ισχύει, όντως έχω πάει από τώρα εκεί που θα παίξει να κάτσω να περιμένω. Εξάλλου είναι το μόνο αφεντικό που παραδέχουμε ότι υπάρχει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εργοδότες, μην το ξεχνάμε.
1: What we've got here is failure to communicate.
0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1991, την ώρα που το συγκρότημα έκανε soundcheck στην Αυστραλία, πριν από μια συναυλία. Μιλάει για εμφύλιο πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά αναφέρεται στο πως οι πλούσιοι καταφέρνουν να χρησιμοποιούν τους φτωχούς για να κάνουν αυτό που θέλουν.

Το επόμενο είναι πιο στοχευμένο, να σας πω την αλήθεια, και έχει χρησιμοποιηθεί και πρόσφατα εναντίον του Donald Trump.

Αν και αρχικά αυτό το τραγούδι γράφτηκε για το ό,τι επακολούθησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, οι Green Day το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν ακόμα και σήμερα.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1989 για να κριτικάρει την προεδρία του George Bush Senior, του πατέρα του George Bush που γνωρίσαμε αργότερα. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πάλι, γιατί παντού υπάρχει κριτική. Αυτή εδώ είναι η Sex Pistols. 1977. God Save the Queen.

Τώρα μεταξύ μας αυτή είναι η κριτική, αν και δεν είναι δημοσιογράφοι, θα μου πείτε ποια υπάρχουν, τέλος πάντων, ναι. Τώρα να είσαι σε χώρα που έχει βασιλευόμενη δημοκρατία και να λες ότι η βασίλισσα δεν είναι άνθρωπος, δεν υπάρχει μέλλον, δεν, ένα δεν. Αυτό εδώ είναι οι Sex Pistols.

αφήνουμε τα πολιτικά και πιάνουμε. Τι πιάνουμε? Πιάνουμε βασικά τραγούδια που έχετε ζητήσει. Αυτό που το ζήτησε η Μαρίτα. Nobody writes for free. Είναι η Ράτ.

Τώρα κανονικά θα πρέπει να έχω βάλει ή το Born to be Wild ή το Girls, Girls, Girls, γιατί και τα δύο ξεκινάνε με μηχανή, οπότε θα τέριαζε. Αλλά αυτό που είναι και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, και θα το ξαναβάλω από την αρχή, μπήκε μόνο και μόνο γιατί πέτυχα μπροστά το τελευταίο τραγούδι για σήμερα και θα το ξαναβάλω από την αρχή.

μερικούς μήνες ήταν ουσιαστικά ένα cover band του συγκροτήματος, το οποίο έχει πάρει την επίσημη σφραγίδα, ας το πούμε, γνησιότητας από το Mick Jones. Είδα λοιπόν κάπου μία συνέντευξη του Lou Gramm, ο οποίος έλεγε ότι αυτό εδώ το τραγούδι ήταν η αιτία για να αποτραβηχτεί σιγά σιγά από το συγκρότημα, γιατί όταν ξεκίνησαν μαζί με τον Mick Jones να το γράφουν, στο τέλος ο Mick Jones του είπε ότι θα πάρει το 5% από τα δικαιώματα, δηλαδή θα πάρει αυτό το 95% και ο Lou Gramm το 5%. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, ό,τι και να είσαι, όσο και να θέλεις να βοηθήσεις ένα συγκρότημα, όσο και αν θεωρείς ότι είναι κατά 50% παιδί σου, το να σε βγάζουν λίγο στην απέξω είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, σας ζάλισα πάλι σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους, εύχομαι. Δεν φεύγει κανείς, γιατί ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος και οι Αλκιονίδες Νύχτες μέχρι τις 2 το πρωί. Είμαι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και θα είμαι ξανά πάλι εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα τη Δευτέρα που μας έχετε ακριβώς στις 10 το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large.

0: Ben Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ακριβώς 5 μετά τις 12. Καλησπέρα σας. Αλκιονίδες νύχτες, είναι ακόμα βράδυ Τετάρτης εδώ στο Athens Free Radio 98,1 από την Αθήνα.

μας ακούτε φυσικά από όλη την Ελλάδα και από όλο τον πλανήτη βασικά. Μέσω ίντερνετ που μας βρίσκεστε, όχι βρίσκεστε. free981.fm

Στο μικρόφωνο από τώρα, μέχρι το λόγιο να δείξει δύο ακριβώς, Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Για τους νέους φίλους να πούμε ότι η εκπομπή μας είναι άκρας επικοινωνιακή. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος περνάει σε εσάς και η μουσική σε δεύτερη μοίρα. Μπορείτε να στείλετε στο Facebook, στο δικό μου Facebook, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος και Wendy, φωτογραφία του Σιμπλίμαν. Και σε 23 λεπτά από τώρα, ακριβώς 23 λεπτά από τώρα, θα ανοίξει η γραμμή μας. Σημειώστε το νούμερο 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Αν επήγει, μπορείτε να πάρετε και τώρα. Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άμεσα, εδώ είμαστε εμείς. Ανοίγουμε γραμμές όποτε θέλετε.

δεσπόζει στα μέσα αυτές τις μέρες η μετοπική σύγκρουση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Δεν ξέρω ποιο μετωπό είστε εσείς, εγώ πάντως είμαι με τον Νίκο,

εξετάσει έτσι και τις δύο πλευρές. Ξέρω ότι λένε, τις χειρίζονται και δύο πλευρές. Νομίζω ότι έχω την κρίση για να ξέρω τι να πιστέψω και τι όχι. Αλλά και μόνο που η παραγωγή έστειλε τους 300 του Καρβέλα αλλού και όχι σε περίοπτη θέση, για μένα είναι φάουλ αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο δημιουργός όλων των μεγάλων επιτυχιών και να κάτσεις όπου θέλει παραγωγή και όχι όπου θέλεις εσύ. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που έγινε όλη αυτή η φασαρία. Εντάξει, και τα λεφτά μπορεί να είναι, αλλά έτσι όπως έχω κόψει το Καρβέλα γενικά, ένας άνθρωπος που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, έτσι, μίγα στο πρεστής του. Θα θυμάστε άλλωστε και την αντίδρασή του όταν ο Λαζόπουλος τον είχε κάνει αυνάνα πίθηκο στην εκπομπή του. Και τότε με τον Νίκο ήμουνα εγώ, έτσι, με τον Νίκο, πάντα με τον Νίκο. Έχει και το όνομα του πατέρα μου.

Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη μας που βρίσκεται εκτός Αθηνών. Πού είσαι, βρε Έφη, εκτός Αθηνών? Τετάρτη βράδυ εκτός Αθηνών, πού με βάζεις τώρα έτσι να προβληματίζομαι Τετάρτη βράδυ?

Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, στη φίλη μας η Δώρα. Κατά πράσινη Δώρα, η οποία μας λέει ότι ενώ δεν είναι φάουλ λίγο πριν τη συναυλία να προκυψάξει το θέμα, απαράδεκτο γενικά, ρε παιδί μου, όταν είσαι σε τέτοια θέση, έτσι, όταν έχεις αυτό το όνομα, δεν πρέπει να ξεκατηνιάζεσαι δημοσίως, για κανένα λόγο. Δηλαδή και οι δύο χαμένοι πιώνουν από την κόντρα, γιατί και οι δύο φθήρονται. Αλλά προφανώς ήταν τόσο μεγάλη η κόντρα που δεν μπορούσε να μείνει κρυφή. Βασικά ο Καρβέλας την έβγαλε προς τα έξω, έτσι. Ήταν τόσο ενοχλημένος που δεν μπορούσε να μείνει, έτσι, απαθής. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο μας ο Δημήτρη από Χαλάνδρη. Γεια σου ρε Δημήτρη.

Δημήτρης λέει ζέστανο καιρός λίγο και δεν κρυώνουμε. Ο Δημήτρης θέλει καλοκαίρι, θέλει για πάντα καλοκαίρι. Έτσι, σήμερα η μέρα ήταν καλοκαίρινη, έτσι με κοντομάνικο. Ήσουν με κοντομάνικο θα κοιμηθείς, έτσι Δημήτρη. Δεν ζέστανε απλά ο καιρός σήμερα, είναι καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι σήμερα. Δεν έχει ζέστη, αλλά είναι καλοκαίρι.

Γιατί γλιτώνουμε τα από πάνω. Με ένα κοντομάνικο είμαστε ok, δεν κουβαλάμε τίποτα μαζί. Έτσι δηλαδή στη φάση να πάρω ή να μην πάρω κάτι από πάνω. Αυτό είναι το χειρότερο, έτσι. Να πάρω ή να μην πάρω. Αυτό. Δεν παίρνω και τέλος. Να, εδώ, Δημήτρης. Εγώ ακόμα με το σλιπάκι κοιμάμαι πάντως. Τι λέτε εσείς τώρα, καλημέρα ταύτιση μου. Γεια σου ρε μεγάλε Δημήτρη, έτσι. Για κάποιο λόγο, Δημήτρη, ενώ κυκλοφορώ με πολύ λίγα ρούχα έξω, έτσι. Όταν κοιμάμαι, θέλω λίγη ζεστούλα, έτσι. Εδώ είναι από τις λίγες φορές που δεν ταιριάζουμε. Θέλω το καλοκαίρι, εντάξει, εννοείται ότι είμαι με condition όλη μέρα. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Εδώ, όπως και κάποιοι άλλοι, θέλουμε στο δωμάτιο δροσιά. Λίγη ζέστη να κάνει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, αλλά το χειμώνα θέλω έτσι, μια ζέστη να έχει το δωμάτιο.

δεν ήξερες, δεν ρωτάγες εφιάς, ρωτάγες. Λοιπόν, καλημέρα στον Οροπό, στη φίλη μας την Έφη, Οροπό. Τον Οροπό τι θυμάμαι, είχα πάει να φάω κάποτε έτσι, ένα σουλατζίδικο, είχα πάει σε μια δουλειά, είχα πάει με ένα φίλο σε ένα σουλατζίδικο, πάρκαρα σε μια σειρά γύρω έτσι, από την πλατεία, ήταν όλοι εκεί παρκαρισμένοι, τρώμε τα σουλάκια μας, πάω να πάρω το αυτοκίνητο, είχα φύγει όλοι μπροστινή, είχα μείνει εγώ και η πισινή με ένα χαρτάκι στο Παμπρίζ. Τουρνάς, δεν την ξανακάνω στον Μπιάνκι, δεν την ξανακάνω για Οροπό εγώ.

Κύριο Τζόρτζ Γεωργίου, να το εδώ είναι. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και Αλκιονίδες νύχτες είναι εδώ. Καλή κοπή Αλέξανδρα, χαιρετισμού σε όλη την παρέα. Καλώς τον Τζόρτζ, ο οποίος δεσμεύτηκε σήμερα να βγει στον αέρα μας και να μιλήσει. Πρέπει για να βγαίνετε, γιατί η κουμπή είναι επικοινωνιακή. Δηλαδή, ωραία τα μηνύματα, δεν λέω. Ωραία είναι, καλή παρέα. Κάνουμε και μέσω μηνυμάτων, αλλά θέλουμε να βγαίνετε να σας ακούμε. Έτσι. Χρόνια που δεν υπήρχαν μηνύματα, πώς επικοινωνούσαμε? Με τηλέφωνα. Μόνο με τηλέφωνο, έτσι. Και με γράμματα. Λοιπόν, δεν έχω την απέτηση να ανταλλάσσουμε γράμματα, αλλά ένα τηλεφωνάκι δεν είναι και τόσο δύσκολο.

με οικοτραγιστούμε κάτι στις εποχές, έτσι ακριβώς όπως το λες. Έτσι ακριβώς. Κάνει την έκπληξη και η Λουλία και εμφανίζεται καθημερινή μετά τις 12. Αυτό, παιδιά, είναι... από τα άγραφα, όχι το χωριό. Τα άγραφα, τα άλλα τα άγραφα, ξέρετε. Καλημέρα στη Θρύλη και η Λουλία. Για αρχή συζητάμε την υπόθεση Καρβέλα Βύση, έτσι, και θέλουμε να μας πείτε έτσι πώς το βλέπετε στο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους.

εντάξει, Αθήνα είναι φρούριο σήμερα. Όσοι είχατε δουλειές έτσι στο κέντρο και πρέπει να πάρετε αυτοκίνητο, σίγουρα ταλαιπωρηθήκατε πολύ, γιατί πάρα πολλές κεντρικές οδοί της Αθήνας είναι κλειστές.

0: κάψες.
1: Λοιπόν, η πονηρή εφή, το κόφτ με έχει διαφημιστικό κόλπο. Κοίταξε να σου πω κάτι, εσύ εφή. Ωραία, θα μπορούσε να ήταν από καλλιτέχνες που μπορεί να τα περιμένεις όλα, αλλά όχι, αυτό τώρα δεν είναι διαφημιστικό κόλπο, γιατί ουσιαστικά ο Καραβέλας τη βγάζει στη σέντρα. Για μένα στα περισσότερα που λέει έχει δίκιο. Αλλά πώς κερδίζουν, δηλαδή, τι είναι διαφημιστικό κόλπο, τι κερδίζει ο Καραβέλας με τη Βύση μετά από αυτό το δημόσιο, έτσι. Αν μην το πω ρε Σιλίκη, οκ, ούτε ξεκαθνίασμα, το δημόσιο σοου τέλος πάντων.

Α, ο Αντριάνο, ας πούμε, μου έλεγε σήμερα είναι με τη Βύση, ας πούμε. Γιατί είναι με τη Βύση, δεν μου εξήγησε, είναι με τη Βύση. Επίσης και κάτι άλλο, έτσι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι σωστό. Δεν ξέρω γιατί το είπε, για ποιο λόγο το είπε, θα το έλεγε υπό άλλες συνθήκες. Αλλά όταν είσαι ένας λαϊκός τραγουδιστής, εντάξει, έχει τραγουδήσει και pop, η Βύση και όπερα και όλα αυτά. Αλλά όλο αυτό το πανηγύρι, το υπερθέαμα, εντάξει, δεν είναι Μετάλλικα, έτσι, δεν είναι Rolling Stones. Υπηρετεί και τη λαϊκή μουσική. Θα μου πούτε, θα στα μπουζούκια, τα μπουκάλια είναι φθηνά, οι πρώτες θέσεις είναι φθηνές. Όχι, αλλά από τέτοια σημεία συναυλία, βοηθάς και λίγο τον απλό κόσμο να έρθει εύκολα εκεί. Και με 20 ευρώ. Εντάξει, το θέμα ήταν, εγώ δεν πήγα, πού ήταν τα 20 άρικα. Έτσι, δηλαδή, ο Καρβέλας έχει δίκιο σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει γιατί το είπε και θα το έλεγε από άλλες συνθήκες. Έχει δίκιο όμως. Ήταν πάρα πολύ ακριβή και στην τελική, ας έπαιρνα λιγότερα όλη εκεί η μουσική και οι παριστάμενοι κοντά στη πίση. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα απολάμβανε τη συναυλία αν δεν είχε τόσα εφέ. Θα την απολάμβανε.

πω και κάτι άλλο για το Καρβέλα, παιδιά. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ μεγάλα μυαλά της χώρας. Και μπορεί σε κάποιος να μην αρέσει τα τραγούδια του, έτσι. Γούστα είναι αυτά. Εγώ πιστεύω ότι έχει γράψει και ύμνους. Ας μην ξεχνάμε τη Μάλα, ας μην ξεχνάμε τους δαίμονες, έτσι.

Λοιπόν, η Έφη μας λέει, σε όλη την Πάνω Κερκίδα τα εισιτήρια είχαν 20 ευρώ, επίσης τα τόσο ακριβά ήταν 4 κερκίδες, 2 δεξιά, 2 αριστερά και έπιασε τον πόνο για τα λεφτά του κόσμου τον Καρβέλα, μάλιστα. Έλα, τώρα δεν τον πλήρωσε, δεν το τάσκασε, αν το τάσκαγε δεν θα έλεγε εκεί. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, εγώ δεν σου λέω ότι δεν το έλεγε αυτό, άλλωστε το είπα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε, έτσι. Οι πάνω θέσεις, οι κεντρικές θέσεις στο κέντρο πάνω ήταν του 20άρικου, έτσι. Θέλω να μου πεις, έτσι, στα πέταλα κάτω, στα πέταλα, πόσο έκανε τα εισιτήρια, έτσι, στα πέταλα κάτω, Έφη. Εκεί θα κρυθεί. Εκεί είναι μια θέση που προτιμά πολλοί κόσμος. Αν στα πέταλα ήταν το εισιτήριο 40 και 50 ευρώ, είναι ok. Αν όμως στα πέταλα μου έχει το εισιτήριο 80 και 70 ευρώ, είναι υπερβολή, έτσι. Φαντάζομαι ένα αγώνα ποδοσφαίρου τα εισιτήρια εκεί κάνουν 15 και 20 ευρώ.

Λοιπόν, τώρα λέει συμφωνώ ότι ήταν ανυπερθέαμα, απλά δεν νομίζω το πώς βάστηκε μια συναυλία είναι απόφαση του ερμηνευτή και όχι του συνθέτη. Έτσι, ακριβώς. Ο συνθέτης, ξέρεις τι ένιωσα εγώ από όλη αυτή την ιστορία, Δώρα, έτσι, να το πω και στην Εύη που είναι βίση εκεί. Εγώ να δεχτώ ότι μπορεί ο Καρβέλας να το πει αυτό γιατί δεν πήρε τα λεφτά που του είπαν, έτσι. Εγώ τι δεν δέχομαι όμως, δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση, έτσι, να παραγωνιστούν οι καλεσμένοι του συνθέτη που, να σου το πω και έτσι, έφυγε και φίλες και φίλοι. Τι να έχει κάνει μάκησα. Δεν λέω ότι η Βύση δεν είναι αξία, τεράστια αξία. Τεράστια τραγουδιστρία. Αλλά είναι ο δημιουργός των επιτυχιών. Πόσο είπε, 45 από τα 50, 47 από τα 50, δεν θυμάμαι το νούμερο, τόσο είπε. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα. Και τι τραγούδια έχει βγάλει. Όταν σου λέω Καρβέλας, θέλει αυτά τα εισιτήρια, το κάνεις. Το κάνεις, τέλος. Αν είχε γίνει αυτό, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε μετά. Μπορεί να ήταν πιο ήπιος μετά. Αλλά και εγώ θα το δέχομαι αυτό το πράγμα. Να έχω γράψει τόσα τραγούδια, να νιώθω ότι έχω συντελέσει τα μέγιστα στο να φτάσει αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια στην κορυφή και να με παραπετά έτσι, επειδή τώρα έχει γίνει αυτή που γίνει και τρία παραγωγής λέει άστο Καρβέλα, αυτοί πληρώνουν τόσα λεφτά, άστος εκεί πέρα, αυτοί τα σκάνε, βάλτε αυτούς εκεί πέρα και το Καρβέλα βάλτε τους λίγο πιο άκρη. Όχι, δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Εκεί για μένα έπρεπε να κάνει πίσω η Βύση και η εταιρεία παραγωγής ή το Καρβέλας. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, είναι ο Καρβέλας, είναι ο δημιουργός των επιτυχιών. Τώρα για τα λεφτά, αν ήταν τα εισιτήρια ακριβά και αυτά, εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν έχω δει τα εισιτήρια που κοιμάθηκαν. Άκουσα και τα 500 τα θεώρησα τρελά. Αν το μέσο εισιτήριο είναι γύρω στα 40-50 ευρώ, είναι ok. Είναι okay.

Έτσι, πραγματικά Δημήτρη, όντιρο. Ό,τι τραγούδησαν ήταν κορυφαίο, ο τραγούδι μας ήταν κορυφαίο. Εντάξει, ο τελευταίος χορός, το εμείς, έτσι. Το 79, ροκές που μίλησαν στην ψυχή μας, ποπιές θα έλεγα κυρίως, που μίλησαν στην ψυχή μας, Δημήτρη.

Λοιπόν, εκεί ήταν, λέει η Έφη, 30 με 50. Τα εισιτήρια τα άλλαξαν αφού τους έβρισε πρώτα. Μάλιστα. Κοίταξε μου, σε εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Καρβέλας τα πήρε επειδή δεν πήρε λεφτά. Γιατί και τα λεφτά, ας πούμε, θα τα παίρνε μετά στην τελική. Αυτό που τον ευρίασε, αυτό που πυροδότησε έτσι, την έκρηξή του, θεωρώ ότι ήταν τα 300 εισιτήρια που δεν του έδωσαν στη θέση που ήθελε. Εγώ νόμιζα ότι από εκεί ξεκινάει το σκηνικό.

Λοιπόν, η Δύση λέει θα έχει την ίδια καριέρα αν είχε κάποιο άλλο συνθέτη. Γνώμη μου, εγώ θα διαφωνήσω. Έτσι, όχι ότι δεν θεωρώ σπουδαία τη Δύση, σπουδαία είναι. Αλλά πέρα από το ότι είναι πολύ υποθετικό, γιατί η Δύση έφτασε στην κορυφή, είναι κορυφαία τραγουδίστρια η Δύση, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι το ίδιο καλός χωρίς τον άνθρωπό σου. Γιατί, να σου πω και κάτι άλλο. Ξέρετε πως οι άντρες, ας πούμε, έγιναν αυτό που έγιναν γιατί είχαν μια φοβερή γυναίκα δίπλα τους να τους στηρίζει, έτσι. Πολλές φορές το timing, η αρρωγή ενός ανθρώπου, η ψυχολογία που σου δημιουργεί κάποιος, έτσι, το push που παίρνεις από τη δύναμη του άλλου, αυτά τα στοιχεία μπορεί να μην τα βρεις κάπου αλλού και να μην γίνεις αυτό που είσαι. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν μπροστά επειδή δεν είχαν ένα καλό φίλο, μια καλή σχέση.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

παιδιά, πιστεύω ότι πιο πολύ πειράχτηκε ο Καρβέλας από το ηθικό του πράγματος. Στην τελική είναι κάποια ηλικία ο άνθρωπος, τι θα τα κάνει για τόσα λεφτά. Νομίζω ότι το πρεστής του τον νοιάζει πιο πολύ από τα λεφτά του. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, μπορεί να κάνω και λάθος. Η δική μου αίσθηση είναι αυτή, έτσι όπως βλέπω εγώ κάθε άνθρωπο. Και όπως έχω ακτινογραφήσει τον Καρβέλα μέχρι αυτή τη στιγμή, από την πρώτη μέρα που τον είδα, έτσι μέχρι και τώρα. Άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να νοιάζεται για το δημόσιο προφίλ του, έτσι είδατε την έκρηξη του όταν ο Λαζόπουλος πήγε να τον ξεφτυλίσει, έτσι. Και όταν έχει υποσχεθεί στους 400 δικούς του ανθρώπους ότι θα κάτσετε εκεί, ξαφνικά του λένε όχι, δεν θα κάτσει εκεί. Εκείνη τη στιγμή ο Καρβέλας λέει τι γίνεται, εγώ ο δημιουργός είπα στο δικό μου θα κάτσουν εκεί και με αδειάζουν. Όχι, αυτό είναι χοντρό, παιδιά. Έτσι, μπορεί τώρα να μην το καταλαβαίνετε κάποιοι, γιατί δεν είστε ο Καρβέλας. Αλλά όταν κάποιος είναι ο Καρβέλας και νιώθει, έτσι, ότι είναι ο μεγάλος συνθέτης, δεν μπορεί να δέχεται αυτή την ταπείνωση εκείνης της στιγμής. Σας περιμένουμε στο 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Συζητάμε ό,τι θέλετε και για το θέμα Βίση Καρβέλα. Έτσι, 690-90-70-401. Λοιπόν, η Λουλία λέει αθήκε για τον Καρβέλα. Εγώ τον πάω πολύ. Δεν είμαι αντικειμενική και εγώ τον πάω πολύ. Αλλά είμαι αντικειμενικός, πιστεύω. Επίσης, δεν πιστεύω ότι θύχτηκε τόσο για το χρηματικό. Δεν τα έχει και πολύ ανάγκη. Και εγώ αυτό λέω. Δεν τα έχει και τόσο ανάγκη. Πιο πολύ το ηθικό του πράγμα στον πείραξε. Καλλιτέχνης γκάρ. Και εγώ έτσι το κόβω. Ότι το ηθικό είναι που τον ενόχλησε πιο πολύ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας ο Μιχάλη.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα Μιχάλη. Sorry, το μήνυμά σου το είδα τώρα. Έτσι.
1: Ναι. Είδα επειδή μας λέει στο chat και έχουμε βγει και ο Μολφέτας και ο Γιάννος.
0: Δεν δουλεύει το chat τώρα για κάποιο λόγο. Δεν μου ανοίγει εμένα το
1: chat. Έλα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Τζορτ Μολφέτα. Δεν μου ανοίγει το chat αυτή τη στιγμή.
1: Α, δεν σου ανοίγει το chat.
0: Δεν μου ανοίγει το chat.
1: Σε εμάς δουλεύει, δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Α, οκ. Okay. Mm. Σε εμάς δουλεύει.
1: Σε εμάς ανοίγει. Εδώ πέρα μιλάμε μεταξύ μας.
0: Α, οκ. Okay, okay.
1: Απλά το λέω.
0: Εγώ κάτι λάθος κάνω. Περίμενε το chat.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ναι, οκ, οκ. Άλλαξε το chat. Ναι, οκ, οκ. Έχει κατευθείαν. Λοιπόν,
1: καινούριο, καινούριο. Ναι, είναι γρήγορο τώρα.
0: Sorry. Έχω δικό μου το λάθος. Λοιπόν,
1: καλημέρα. Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα στον Κυριάκο, στο Γιάννο. Έτσι, έχει αλλάξει το chat. Οκ, okay, έχει αλλάξει το chat. Μπορείτε να στέλνετε φυσικά και στο chat μας. freen81.fm σελίδα μας. Υπάρχει το chat για να μιλάτε και μεταξύ σας.
1: Από τις 5 του μηνός.
0: Από τις 5 του μηνός. Πολύ ωραία. Ναι. Είσαι πολύ ενημερωμένος.
1: Συνέχεια.
0: Ναι.
1: Συνέχεια.
0: Μπορείς να μου κάνεις μια μικρή χάρη.
1: Βεβαίως.
0: Να πάρεις σε 3 λεπτά από τώρα. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σε 3 λεπτά από
1: έγινε.
0: Τώρα. Okay.
1: Έγινε.
0: Γεια σου.
1: Ναι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε ακριβώς 18 πριν από τη μία έχουμε φτάσει. Εσείς περιμένουμε τον Μιχάλη ξανά. Ήταν ο Steve Miller και η μπάντα του Serenade με Stars, ακούσαμε. Καλημέρα και στο διευθυντή μας, τον κύριο Σταύρο Μισταγνιώτη. Τον απολαμβάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ακριβώς στις 10, στην εκπομπή Midlife Crisis.

και μας ενημερώνει ο Σταύρος ότι τα λεγόμενα του chat διαγράφονται μέσα σε 30 λεπτά. Question. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το «τα γραπτά μένουν».

0: Καλημέρα στη γραμμή. Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε, καλά.
0: Καλή σεζόν.
1: Μια χαρά. Ορίστε.
0: Καλή σεζόν, να σου πω.
1: Καλή σεζόν και σε εσάς. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Βραχιασμένος και... είσαι.
1: Λίγο. Εδώ που είναι Βουλγαρία βασικά. Εδώ πέρα έφυγε κρύο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή από το απόγευμα και μετά η θερμοκρασία από το 25 πάει στο 2.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουμε χειμώνα καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Καλοκαίρι το πρωί, χειμώνα το βράδυ.
0: Έτσι. Ωραίος.
1: Καλά είναι εδώ, μια χαρά είμαστε.
0: Είναι καλά και έτσι, αυτό, εντάξει. Θα μείνεις και
1: εδώ. Καλά είμαστε.
0: Θα μείνεις
1: ήσυχα. Έχω έρθει για δουλειές βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είμαι 1,5-2 μήνες, είμαι κάπου τόσο. Πάω και έρχομαι βασικά.
0: Ωραία.
1: Είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Πολύ καιρό, έχω από πέρυσι, την περασμένη σεζόν. Δεν τα είχαμε πει την καινούργια.
1: Ναι,
0: είναι
1: από το καλοκαίρι,
0: η πέμπτη έχω πει για φέτος, δεν τις είχα ακούσει καθόλου. Έτσι, να πω στα παιδιά που θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, έχουμε καινούριο chat, έτσι. free1.fm. Να κοιτάω και από εκεί.
1: Ενημερώθηκα γιατί μπήκα μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, να σε βλέπω μέσα, Τζορτζ Μολφέτας εδώ. Για όσοι είστε μέσα στο free981.fm, για πείτε, για γράψτε ένα παρόν. Βλέπω και η Λία. Γεια σου, λέει η Λία. Λέει ένα πολύ ωραίο Γεωργίου. Σαν τα μηνύματα του αστυνόμου Σαΐνη, αυτό με το μήνυμα που καταστρέφεται. Αυτό το μήνυμα θα καταστραφεί, είναι σωστό. Λοιπόν.
1: Και εγώ έχω γράψει ορισμένα πράγματα μέσα.
0: Ναι. Και βλέπω. Λοιπόν, για πες μου, Μιχάλη, τώρα και εσύ.
1: Τη γνώμη μου για το Καρβέλα και τη Δύση.
0: Τι λες για όλα αυτά που συνέβησαν?
1: Ο Καρβέλας είναι από τους πιο παλιούς μουσικούς. Και το έχει πει και μόνος του, δηλαδή, και σε εκπομπές που είχε βγει κάποτε. Είχε μιλήσει. Δεν άρεσε να κάνει και πολύ διαφήμιση στον εαυτό του, βασικά, από όσο καταλάβει.
0: Κοίταξε, όταν του δίνεται το βήμα, δεν μιλάει συχνά. Όταν του δίνεται το βήμα,
1: δεν μιλάει.
0: Όταν παίρνει το βήμα,
1: έχει,
0: το κάνει.
1: Έχει χτίσει καριέρες όμως, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έχει χτίσει καριέρες, έτσι, ναι, και κανείς δεν μπορεί να μην υποκλείται στο ταλέντο του. Είναι τεράστιο το ταλέντο, έτσι, ό,τι και αν λένε κάποιοι.
1: Ακόμη και σε αυτούς που είχαν καριέρες, όπως στην Ρίτα Σακελάριου. Στην Ρίτα Σακελάριου είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Που δεν είχε και ανάγκη να γίνει γνωστή, αλλά εδώ λέμε ότι ό,τι το έκανε, πιστεύω, γιατί είχε στο αίμα του καλλιτεχνική φλέβα.
0: Φυσικά.
1: Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Δεν το έκανε για τα λεφτά.
0: Μιχάλη, έχεις την καλημέρα του Σταύρου.
1: Και από μένα. Υγεία έχουμε και μόνο υγεία.
0: Υγεία, παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Υγεία και ειρήνη να έχουμε.
0: Και ειρήνη. Σωστά.
1: Και ειρήνη, βασικά ειρήνη. Εγώ είμαι λίγο ανήσυχος με αυτό. Εντάξει, έτσι, λίγο έχω μια ανησυχία.
0: Είναι ένα θέμα. Ας μην το πιάσουμε τώρα όμως, γιατί.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Λίγο. Απλά έτσι το είπα.
0: Πεσημιστικό και θα μας πάρει από κάτω. Όχι ότι είναι κακό. Είναι ωραίο θέμα και έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά. Ας ελαφρύνουμε λιγάκι τώρα.
1: Έτσι. Συμφωνώ.
0: Αυτό που θέλω να μου πεις εσύ είναι αν πιστεύεις ότι έπρεπε να συμβεί όλο αυτό.
1: Εγώ βασικά δεν είχα ακούσει το ότι ακριβώς είχε γίνει. Σήμερα το ακούω, δηλαδή, και το ακούω και από εσάς. Το άκουσα και από τον Σταύρο προηγουμένως που το είπε. Το ακούω και από σένα. Δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή δεν μπήκα στο chat μέσα, γιατί δεν μπαίνω να διαβάσω, ας πούμε, σχόλια και κοτσομπολιά και αυτά. Δηλαδή, τόσο πολύ δεν ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να ακούσω μουσική, βασικά.
0: Mm-hmm. Καλημέρα στον Δημήτρη που δηλώνει το παρόν. Καλημέρα και στην Πόπη. Έτσι. Για πάμε. Σ' ακούω, sorry.
1: Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλάνε τόσο πολύ, ας πούμε. Πρέπει να σέβονται το δημιουργό, καλλιτέχνη, το έγραψα και όλα.
0: Θα σου πω κάτι. Και εγώ συμφωνώ ότι τα Νίκο με Δήμο. Έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά τι γίνεται, έτσι. Είσαι εσύ ο συνθέτης των 47 επιτυχιών. από τα 50 τραγούδια που είπες στην αυλία. Και έχεις επιλέξει 300 θέσεις για τους δικούς σου ανθρώπους. Έτσι. Έχεις συμφωνήσει για αυτές τις θέσεις. Και λίγο πριν τη συναυλία, σου λέει η εταιρεία παραγωγής ή ακόμα και η Βύση, για δεν ξέρω ποιος το είπε, ξέρεις κάτι Νίκο, δεν μπορείς να τους βάλεις εκεί, θα τους βάλεις λίγο πιο εκεί. Γιατί εκεί θα κάτσουν οι χαλίφιδες.
1: Οι δικοί μας.
0: Οι δικοί μας. Πώς θα νιώσεις?
1: Οι δικοί μας. Ναι.
0: Πώς θα νιώσεις?
1: Όχι, εμένα δεν, ναι, εμένα δεν συμφωνώ με αυτό. Τη στιγμή κατά την οποία πρόκειται για αυτόν, για το όνομά του και για το όνομα της Δύσης, θα έπρεπε αυτή να είναι μπροστά.
0: Εγώ, και δηλαδή, μετά να πηγαίνει... διακόπτω. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν η Δύση, θα έλεγα παιδιά, ο Νίκος θα βάλει τους δικούς του όπου θέλει.
1: Βέβαια.
0: Αυτό, από εκεί ξεκινάμε. Σύμφωνα.
1: Αλλά προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση, πιστεύω. Προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: παιδί,
1: να είναι και με τον
0: ότι...
1: Νίκο και με την παραγωγή. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή να είναι και οι δύο μεριές ευχαριστημένες.
0: Αλλά έχουν βγει όλοι τώρα και λένε ότι ο Καρβέλας θα κάνει όλα αυτά επειδή δεν πήρε λεφτά τη συναυλία αυτή. Είναι μία εικασία αυτό. Αλλά όλοι μιλάνε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Καρβέλας δεν είναι για τα λεφτά.
0: Κι εγώ. Όλοι μιλάνε δηλαδή με μια φοβερή σιγουριά.
1: Λόγω χαρακτήρα. Ξέρω ότι ο άνθρωπος έχει ένα χαρακτήρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θύχτηκε.
1: Πολύ
0: εγώ...
1: διαφορετικό από τους άλλους.
0: Κι εγώ πιστεύω ότι θύχτηκε ο Καρβέλας. Εγώ νομίζω ξεκινά από εκεί το θέμα και ζητάει λεφτά. Ναι. Δηλαδή ζητάει υπέρογκα ποσά επειδή θύχτηκε. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και
1: γι' αυτό είπα σεβασμός. Εγώ έγραψα σεβασμός. Γιατί το έγραψα? Σεβασμός στον δημιουργό και δεν έγραψα το όνομα Καρβέλα.
0: Αν θυμάσαι και το περιστατικό τότε έτσι. Όχι μάλλον, τη συνέντευξη που είχε δώσει το Τριανταφυλλόπουλο.
1: Ναι.
0: Για το Λαζόπουλο. Και θυμάσαι πώς τον αποκαλούσε τότε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνει για τα λεφτά. Θύχτηκε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος.
1: Καμιά φορά είναι και τεχνικά όμως αυτά, έτσι. Ναι. Έχουν και λίγο διαφήμιση μέσα. Δηλαδή να μπορέσει να προχωρήσει το έργο του ενός ή το έργο του αλλού. Είτε αφορά ας πούμε θεατρικό, είτε είναι μουσικό. Ναι. Γιατί η διαφήμιση έχει πολλά ποδάρια, θα έλεγα. Δεν έχει ένα. Παλιά είχε ένα ποδάρι. Λέγανε οι παλιοί καλλιτέχνες το τραγούδι τους. Λοιπόν, και μέσα στο τραγούδι τους μπορεί να λέγανε και κάποια πράγματα, κάποια σχόλια για κάποιους άλλους συναδέλφους. Αυτό υπάρχει σε παλιό τραγουδιστή που δεν θέλω να αναφέρω το όνομα του τώρα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Λοιπόν, το χρησιμοποιούσαν. Αυτό είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80. Έτσι, μέχρι τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε, ένα σεβασμός μεταξύ τους. Όμως μετά το 80 άρχισε να είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή να αλλάζει το πράγμα. Η διαφήμιση να έχει αρκετά ποδάρια, θα έλεγα. Να μην έχει ένα, να έχει περιοδικά, να έχει το ένα, να έχει το άλλο, γιατί είχαν γίνει και τα περιοδικά τότε στη δεκαετία του 80, έτσι. Τα οποία σχολιάζαν τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες, τους ηθοποιούς, όλους αυτούς που είναι στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει και λίγο δόση μέσα διαφήμιση όλο αυτό.
0: Okay, αυτό το υποστήριξε.
1: Δηλαδή να περάσουμε από το Μαζονάκι, να περάσουμε σε κάτι άλλο, σε κάτι πιο, πιο ζωντανό.
0: Το δέχομαι, αυτό. Το δέχομαι. Ο Βασίλης,
1: εγώ έτσι πιστεύω.
0: Η Βίστη είναι λαϊκή τραγουδίστρια, δεν είναι Πάουλα, οπότε και φθηνά ήταν τα εισιτήρια, όσοι δεν έχουν τραζιστοράκι. Από εκεί πέρα ο Καρβέλας απαράδεκτος λέει, έχει φροντίσει να ξεφτύρει τον εαυτό του, ο ίδιος και συνεχίζει, μην παραπονιέται, μάλιστα, ωραία,
1: Κοίταξε να δεις, οι γνώμες διήστανται, έτσι, σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Των ανθρώπων, εγώ μπορεί να έχω αυτή τη γνώμη, ο άλλος δεν έχει την άλλη γνώμη, πρέπει όλες οι γνώμες να είναι σεβαστές. Εγώ μπορεί να έχω αυτή τη γνώμη, ο άλλος δεν έχει την άλλη γνώμη, πρέπει όλες οι γνώμες να είναι σεβαστές.

0: Και εγώ πιστεύω, κάτσε, και εγώ πιστεύω, λέει Εφη, ότι πάλι θα ήταν είδωλο και το βλέπουμε από τα τραγούδια που δεν είναι του Καρβέλα. Και εδώ που τα λέμε, τελευταία δεν σε έχει δώσει τίποτα της προκοπής, απλά γυναίκα, ό,τι και να πει, το απογειώνει. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία της Βύση, Εφη. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία της Βύση.
1: Ναι, η Βύση είναι πολύ παλιά τραγουδίστρια. Έτσι, πριν, δηλαδή και πριν το 80 μιλάμε. Έτσι, και πριν το 80. Το 80 είχε βγάλει τον πρώτο δίσκο σχεδόν.
0: Ναι. Ο Σταύρος λέει: μπλέκουμε στα οικογενειακά τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι σε αυτά που προσωπικά ακούω, οπότε δεν τον αφορά το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Σεβαστό φυσικά. Ναι.
1: Ναι, η μουσική δεν έχει σύνορα. Εγώ το έχω γράψει κιόλας πολλές φορές στο chat, ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Δηλαδή,
0: σίγουρα,
1: ό,τι και μουσική να ακούς δεν έχει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις, εντάξει, μπορεί επιλεκτικά να θέλεις να ακούς το ένα στυλ ή το άλλο στυλ, ας πούμε.
0: Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω, ναι, Μιχάλη, είναι αυτό που είπε η Εφη και αυτό που λες και εσύ τώρα. Αυτό είναι διαφήμιση.
1: Ναι, έχει και διαφήμιση μέσα. Έχει και διαφήμιση. Γι' αυτό εγώ δεν αναφέρω στο chat ούτε καν το όνομα του δημιουργού, ας πούμε. Γιατί...
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι διαφήμιση, αν θες τη γνώμη μου. Δεν είναι διαφήμιση.
1: Και όμως έτσι είναι, όπως το λέω, σου ανέφερα μια περίπτωση στις δεκαετίες του 80.
0: Αποτελούσε διαφήμιση για κάποιον άνθρωπο που δεν είναι ευρέως γνωστός όλο αυτό. Αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι φτασμένοι καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν έτσι ανάγκη από τη διαφήμιση. Αυτό
1: σου είπα ότι η διαφήμιση έχει πολλά ποδάρια.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: εγώ σου είπα για έναν παλιό τραγουδιστή, δεν θα αναφέρω το όνομά του, και έναν νεότερο μετά, ο οποίος ήταν γνωστοί και οι δύο. Ο ένας ήταν πολύ παλιός, ο άλλος ήταν πιο καινούριος. Και όμως είπε μια κακή κουβέντα για τον καινούριο, έτσι. Γιατί τότε παρουσίασε το καινούριο του δίσκο. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι άλλαζε η κατηγορία. Δηλαδή περνάγαμε από το σεβασμό στο ας πω και μια κουβέντα παραπάνω. Κατάλαβες? Νομίζω και οι ροκ καλλιτέχνες το έχουν αυτό. Δηλαδή υπάρχει ροκ καλλιτέχνες και θα το ξέρετε εσείς. Και ο Σταύρος ο Μυστηνιώτης το γνωρίζει αυτό. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν τσακωθεί στο παρελθόν.
0: Πάρα πολλά συγκροτήματα διαλύθηκαν.
1: Έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι, έτσι. Κάποτε είχα έναν ιντερνετικό σταθμό και είχα κάνει ένα πάρτι. Είχα κάνει λοιπόν ένα live με ένα πολύ γνωστό συγκρότημα. Τον 90s, ψέματα, τον Zeros. Δεν θα πω τι είδους συγκρότημα, γιατί θα καταλάβουν οι περισσότεροι τι είναι. Εγώ ήξερα τον drummer προσωπικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ο drummer, τον τραγουδιστή, ήταν τσακωμένοι. Ήταν η τελευταία μέρα που θα ήταν στο συγκρότημα ο drummer. Και όμως το live έγινε και κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτό θα πει ένας επαγγελματίας. Αυτό θα πει ένας επαγγελματίας. Μπορεί να μην μιλάς με τον άλλον, αλλά το live το έβγαλαν. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, έτσι. Υπήρχαν φήμες παλιά, δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Η Fleetwood Mac, μας ενημερώνει ο Σταύρος.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι κλασικό παράδειγμα σε αυτό που λες, έτσι. Τι λέγαμε, Μιχάλη?
1: Η Fleetwood Mac μου λέγες.
0: Ναι, η Fleetwood Mac. Ναι, η Fleetwood Mac.
1: Ένα περιστατικό για τους Fleetwood Mac.
0: Ναι, θα μας πει ο Σταύρος τώρα. Η Fleetwood Mac, Σταύρο, η Άμπα, είχαν πρόβλημα με τις σχέσεις τους, έτσι. Δηλαδή, παιδιά, μην νομίζετε ότι όταν βλέπετε ένα συγκρότημα που αποδίδει τόσο καλά στα live ότι όλοι μεταξύ τους είναι φίλοι. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Είναι επαγγελματίες όμως, είναι τιτάνες. Μπορεί να τα ξεπερνάνε όλα αυτά. Υπήρχε παλιά η έντονη φημολογία ότι ο Κάλλης από τον Γιαννάκη δεν είναι καθόλου φίλοι, ας πούμε. Είναι κανείς στο παιχνίδι. Δεν καταλάβαινε ότι αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση. Δεν ξέρω αν έχουν καλή σχέση ή όχι, έτσι, δεν το ξέρω. Η φημολογία που είχε.
1: Για ποιον λένε?
0: Κάλλης Γιαννάκης, έτσι.

0: υπήρχε φημολογία τότε ότι δεν έχουν καλές σχέσεις στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Κάθε άλλο παρά αυτό φαινόταν. Έτσι.
1: Ό,τι βλέπεις πρέπει να πιστεύεις και όχι ό,τι δεν βλέπεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πιστέψω διάφορα πράγματα που γράφονται, mm-hmm. γιατί έχουν γραφτεί διάφορα σε όλα αυτά τα χρόνια και εγώ που ασχολούμαι με τη μουσική. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω πιστεύω. Δεν μπορώ να πω για έναν άνθρωπο κάτι που του προσάπτουν οι άλλοι που εγώ δεν το έχω δει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Αλλά πιστεύω πάντα στο καλλιτεχνικό μουσικό στερέωμα, ας πούμε, υπάρχουν mm-hmm. και οι κακοφημίες για να μπορέσει ένα συγκρότημα να επιβιώσει. Θα σου πω τώρα ένα συγκρότημα το οποίο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Οι Σόκρατες, που ανήκαν mm-hmm. στην εποχή του 70. Mm-hmm. Οι Σόκρατες, πολλοί ξέρουν, και εγώ, η δικιά μου γενιά ξέρει, γνωρίζει πολύ καλά ότι τους πιάναμε τα γιαούρτια. Τους πετάγανε γιαούρτια. Όταν πήγαν όμως στην Αγγλία, είπανε πω τι συγκρότημα είναι αυτό. Mm-hmm. Και όμως οι Σόκρατες εκείνη την εποχή επικρατήσανε, ας πούμε. Γυρνώντας από την Αγγλία, τότε κατάλαβε εδώ ο κόσμος, ας πούμε, ότι ήταν πάρα πολύ καλή και ήταν πολύ καλή σαν συγκρότημα ελληνικό. Mm-hmm. Έτσι, πολύ καλό μπροστά για την εποχή του.
0: Ξενόφωνο, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν τα παιδιά της Αφροδίτης και μετά ήταν οι Σόκρατες.
0: Σωστά, σωστά, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι οποίοι Σόκρατες, είδαμε και ο Σπάθας, ας πούμε, πόσο καλός ήταν. Mm-hmm. Ναι, και οι άλλοι, ας πούμε. Και από εκεί ξεπηδήσανε και κάποιοι. Κάνανε μόνοι τους καριέρα και τα λοιπά και φτάσαν σε ένα σημείο καλό. Υπάρχουν πολλοί, ένας από αυτούς είναι και ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας είναι, βγαίνει από αυτή, ας πούμε, τη φουρνιά καλλιτεχνών, μουσικών. Έτσι. Δεν θα τον έλεγε κανένας τραγουδιστή, τραγουδοποιό, εγώ θα τον έλεγα τραγουδοποιός είναι.
0: Ξέρεις τι,
1: έτσι, μπορεί, και δεν ήθελε να το παίξει star.
0: Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το παρουσιαστικό του, δικαίωμά τους. Αλλά εγώ θυμώνω πραγματικά θυμώνω όταν κάποιος πάει να τον ακυρώσει μουσικά τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι. Και όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει.
1: Μα το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν μετράει.
0: Έτσι, τη μάλα και τους δαίμονες.
1: Έτσι, το αποτέλεσμα μετράει. Και η Δύση που είναι μια τραγουδίστρια που ήταν και χρόνια σε ζευγάρι κτλ. Έτσι, έφτασε με το σπαθί της εκεί που έφτασε. Δεν είναι ότι ο Καρβέλας
0: προσπάθηκε να τραγούδια
1: και η Βύση δεν είχε καλή πονή, δεν ήταν.
0: Όχι, όχι, δεν ακυρώνεται η Βύση.
1: Έχει πει τραγούδια πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Τώρα αυτό τι θα ήταν δύσκολο στον Καρβέλα και αυτό είναι υποθετικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με γεγονότα. Η Βύση είναι αυτή που είναι, τέλος. Δεν ακυρώνεται αυτό για κανένα λόγο. Ο Καρβέλας είναι αυτός που είναι, ούτε αυτό ακυρώνεται, τέλος.
1: Όποιος και πάει. Η Βύση, και η Βύση.
0: Κανένας δεν ακυρώνεται. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μετενιστές. Είναι και οι δύο ψηλά, πολύ ψηλά.
1: Βέβαια. Ο καθένας για το δικό του λόγο.
0: Ακριβώς. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Καλή σεζόν
1: και σε όλους τους συνακροατές. Και να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, Μιχάλη.
1: Καλή σου μέρα, γεια. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς στο Γιάννο.
1: Γιάννο, πού είσαι, φίλε μου?
0: Καλά είμαι εσύ. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης λέει, και μάλιστα, Αλέξανδρε, 95.000 θεατές τολμηροί και απτόητοι, ώστε να πληρώσουν υπέρογκα εισιτήρια, υπέρογκα ποσά εισιτήριων, έως και 6 μήνες νωρίτερα για μια τέτοια συναυλία. Δεν δυσκολεύτηκαν να πάνε και σωστούν οι μισοί ένα ενίκιο για αυτό το μήνα. Δεν βάργεσαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή ότι, κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα, Δημήτρη, ζούμε σε μια χώρα που κάποτε κάποιοι έπαιρναν διακοποδάνειο. Δηλαδή, έπαιρναν δάνειο κάποιοι άνθρωποι για να πάνε διακοπές. Προτιμούσαν να πληρώνουν κάθε μήνα τα κέρατά τους για να πάνε το καλοκαίρι διακοπές. Εντάξει, από εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, ο λόγος εσένα, φίλε Γιάννο.
1: Έλα, Αλέξανδρε.
0: Πώς είσαι, εντάξει?
1: Είμαι καλά, είμαι μια χαρά, τέλεια.
0: Μπράβο. Πώς πάει η γυμναστική?
1: Τέλεια, μια χαρά, συνεχίζουμε ακάθεκτη.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που θες να συζητήσουμε σήμερα, τι θα ήθελες να συζητήσουμε σήμερα, έτσι, το αφήνω πάνω σου σήμερα, τι θες να συζητήσουμε?
1: Κοίτα, εγώ βασικά σε αυτή την κόντρα δεν είμαι με κανέναν. Ανέκαθεν αδιάφοροι μου ήταν και οι δύο.
0: Ωραία. Όπως δεν θες να πλεχτείς με τα οικογενειακά σου, με τα γενικά σου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και.
1: Πέρα από δύο τρία τραγούδια της Βύση, γενικά δεν, πολύ, δεν είναι του στυλ μου.
0: Οκ.
1: Αν και εγώ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, ότι παίζει να είναι και λίγο στημένο.
0: Α, και εσύ το πιστεύεις αυτό?
1: Έτσι, αυτό που είπε η Εύη στην αρχή, όχι μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς, έτσι, για την επικαιρότητα, ρε παιδί μου, να ταράξουν τα
0: νερά. Ναι, αλλά ήδη ήταν στην επικαιρότητα, ρε παιδί μου, η συναυλία αυτή που ήταν τρομερή. Δεν ξέρω, υπήρχε έτσι λόγος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το τρίκ. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Τι λόγο είχε δηλαδή, ας πούμε?
1: Ξέρω εγώ, να σου πω, από τους διάσημους όλα τα περιμένω.
0: Εντάξει. Οι διάσημοι είναι, εντάξει, όχι όλοι, κάποιοι είναι ικανοί για όλα, αλλά εντάξει, εγώ δεν πιστεύω αυτό βασικά. Εγώ πιστεύω ότι ο ενοχλημένος καρδέλας, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα, Γιάννο, και θέλω να απαντήσεις όπως πάντα με το χέρι στην καρδιά, έτσι.
1: Πάντα,
0: έτσι.
1: Πάντα.
0: Ωραία. Τι είναι για σένα η συμμετοχή σου σε αυτή την εκπομπή? Τι είναι για σένα, τι σημαίνει για σένα, έτσι, η παρουσία σου σε μια ραδιοφωνική εκπομπή?
1: Είναι χαρά, είναι απόλαυση, είναι διέξοδος. Και μ' αρέσει που έχω ένα κοινό, αν θέλεις.
0: Έχεις κοινό, ναι, έχεις το προσωπικό σου
1: κοινό. Κοινό που με συμπαθεί.
0: Κοιτάξτε όμως.
1: Και μ' αρέσει που μιλάω σε μια εκπομπή.
0: Σου αρέσει, ναι.
1: Ναι.
0: Θα ήθελες να μιλάς σε παραπάνω εκπομπές?
1: Όχι, αυτή είναι... αυτή μου αρέσει, γιατί είναι θέματα που μου αρέσει να σχολιάζω.
0: Ακριβώς.
1: Τις άλλες εκπομπές δεν ξέρω, δεν ακούω κιόλας άλλες εκπομπές.
0: Κοίταξε, όταν κάποιος όμως έχει έτσι ένα μεγάλο κοινό όπως εσύ, που τα ακολουθεί παντού, γιατί όντως με τον καιρό αποκτάς το κοινό σου, έτσι. Εμένα μου στέλνουν εδώ κάποιες κοπέλες και μου λένε να βγει ο Γιάννος. Θυμάσαι, τα ξέρεις αυτά τώρα, έτσι, να μην τα ξαναλέω.
1: Α, η Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα, η Μαργαρίτα, η Ελισάβετ, η Σύνθια. Έτσι, πολύ.
1: Ωραία ονόματα.
0: Άντρες δεν μου στέλνουν, πάντως, έτσι, να ξέρεις. Γυναίκες κυρίως.
1: Η Λουλία.
0: Η Λουλία, όχι, δεν μου έχει πει τίποτα για σένα. Περνάς απαρατήρητος για τη Λουλία. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Λοιπόν. Έχεις σκεφτεί όμως ότι με όλη αυτή την επιτυχία που έχεις στο γυναικείο φύλλο μπορεί να αποκτήσεις haters?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί.
0: Και τι λες γι' αυτό?
1: Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν ξέρω αν έχω αποκτήσει.
0: Λοιπόν... Okay.
1: Λοιπόν, μήπως όμως έχω, για να λες ότι οι άντρες δεν σου έχουν πει ποτέ να βγω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, και, α, όχι, ψέματα, εντάξει, όχι, ο Βασίλης, ο Κυριάκος, έχεις δίκιο, έχεις φανς, πώς δεν έχεις.
1: Λοιπόν, ναι, και ο Κυριάκος μου ήταν να βγω.
0: Να το, λοιπόν, μία και νέα, το δικό μου αγόρι που είναι να ταράξει τα νερά, Ορίστε, το δικό μου αγόρι εννοούσε το Γιάννο ή τον Νότι Σπαγιαννάκη.
1: Ποιος είναι?
0: Λοιπόν, έχεις την καλημέρα της Λουλίας.
1: Α, την καλημέρα μου.
0: Ωραία.
1: Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Ωραία. Και τώρα που πήρες τηλέφωνο, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, έτσι, πάντα με το χέρι στην καρδιά, ποιο είναι το προφίλ που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να είναι σεβαστός από όλη την κοινωνία.
1: Σεβαστός από όλη την κοινωνία, ε.
0: Γιατί στο λέω αυτό, έτσι, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί με τα λύπης μου διαπιστώνω, τα τελευταία χρόνια ειδικά, ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν έτσι την αποδοχή είναι οι άνθρωποι που πάνε κυρίως με τη μάζα, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βγαίνουν δημόσια και κράζουν τους παραβατικούς, τους βίαιους, που υπερασπίζονται τον αδύναμο, έτσι, πάντα στα λόγια. Πάντα στα λόγια όμως, έτσι, όχι στην πράξη. Είναι εύκολο να έχεις ένα προφίλ και να περασπίζεις κάποιον, έτσι, απλά για να χτίσεις, για να έχεις influencers, για να έχεις δικούς σου ανθρώπους, έτσι. Για πιστεύω λοιπόν με τα λύπης μου ότι εύκολα κάποιος μπορεί να γίνει αγαπητός αν λέει αυτό που θέλει να ακούει η μάζα.
1: Αυτό που θέλει, ναι, και εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
0: Για μένα αυτό είναι ο λεγόμενος λαϊκισμός.
1: Ναι, αυτό.
0: Έτσι.
1: Είναι fake όλοι αυτοί. Δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Το κάνουν για να έχουν κοινό.
0: Γεια σου, Τζονίνι.
1: Να πάνε με τη μάζα, όπως είπες.
0: Τζονίνι σε αποκαλεί η Πόπη. Τζονίνι.
1: Α, γεια σου, Πόπη.
0: Τι θέλω να σε ρωτήσω, λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω. Και θέλω να πατήσω με το χέρι στην καρδιά. Έτσι. Πάντα με την ειλικρίνεια που είχες από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσες να ξεπουλήσεις τις ιδέες σου, να υποστηρίξεις κάτι άλλο από αυτά που δεν πιστεύεις για να έχεις παραπάνω φίλους, να είσαι παραπάνω αγαπητός?
1: Όχι, με τίποτα. Δεν ξεπουλάω τις ιδέες μου με τίποτα και με βλέπεις και στο Facebook. Πολλοί από αυτά που γράφω έχω και αρνητικά σχόλια. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτοί που είναι να με γουστάρουν θα με γουστάρουν για τον τρόπο σκέψης μου και τις ιδέες μου.
0: Μπράβο σου.
1: Δεν τις ξεπουλάω για κανέναν.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, γράφω κάτι στο Facebook, εντάξει, πέρα τα αθλητικά που γράφω συχνά, όταν αφορά κάτι, την κοινωνία ολόκληρη, όταν η θέση μου δεν είναι η θέση της πλειοψηφίας της κοινωνίας, γιατί νιώθω ότι έχω ανάγκη κάτι να πω. Όταν όλη η κοινωνία λέει το αυτονόητο, βλέπω και τον λόγο να γράψω κάτι κι εγώ, έτσι. Ναι. Όταν εγώ γράφω κάτι, είναι κάτι που με πνίγει. Έτσι.
1: Και εμένα.
0: Όπως τότε, ας πούμε, την καθηγήτρια με τη δασκάλα που, την πρώτη, που το Μέγκα βγήκε και καυτηρίασε, έτσι, τα λόγια του εκπαιδευτικού που την υποστήριξε. Έτσι. Δηλαδή,
1: πολύ σωστά τα γράψες.
0: Θυμάσαι, εκείνη τη μέρα δηλαδή υποστήριξε ο άνθρωπος αυτός τη γυναίκα που τη έφαγε και, και το Μέγκα έβγαινε και έλεγε: «Μα είναι δυνατόν να φωνάς τα παιδιά?» Δηλαδή, ναι, το ένα λάθος.
1: Ειδικά αυτή η γνωστή δημοσιογράφος.
0: Δεν θέλω να μιλάω με ονόματα. Ναι. Δεν θέλω να μιλάω με ονόματα. Δεν θέλω να μιλάω με ονόματα. Εντάξει, εδώ πέρα δεν είμαστε για αυτή τη
1: στιγμή. Που την έχει δει πρέσβυρα των αδυνάτων και καλά.
0: Ισχύει, αλλά μην πει κανένα ονόμα τώρα και μας κάψεις.
1: Ναι, δεν λέω. Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσύ θα μπορούσες να πουληθείς εισαγωγικά για να είσαι παραπάνω αγαπητός. Αλήθεια τώρα, σκέψου το λίγο.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω, με τίποτα. Ακόμα και στην τηλεόραση να με βάζανε που λέει ο λόγος που είναι το όνειρό μου και πάλι δεν θα ξεπουλιόμουν.
0: Θα σου ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Το λες τώρα, επειδή. Οκ, τώρα το πολύ να χάσεις μερικά like. Αν στη μέση έπαιρναν λεφτά, δηλαδή αν εσύ έκανες παραστάσεις και έκοβες εισιτήρια και ήξερες ότι αν πεις αυτό που θέλει να ακούσει πολλοί κόσμος, θα έχεις την παράστασή σου 20.000. Και αν είσαι η μειοψηφία, θα έχεις 3.000. Έτσι. Και στη τσέπη σου το μήνα θα έχεις 25.000 όταν είσαι αρεστός. Έτσι. Όχι στον εαυτό σου, στους άλλους. και στην τσέπη σου το μήνα θα έχεις 5.000, αν πεις αυτά που πιστεύεις. Τι θα κάνεις? Ναι. Θέλω να το σκεφτείς λίγο. Έτσι, γιατί αυτό ισχύει. Γιατί όλοι αυτοί που δεν λένε αυτό που πιστεύουν πραγματικά, αλλά αυτό που θέλουν να ακούσει ο κόσμος, το κάνουν κυρίως για τα λεφτά κυρίως. Εσύ θα το κάνεις αυτό?
1: Να σου πω, κοίτα, εμένα τα πολλά λεφτά γενικά δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θέλω ίσα ίσα για να περνάω. Οπότε και πάλι δεν θα το έκανα.
0: Για το έκανες.
1: Εγώ τα λεφτά τα θέλω ίσα ίσα για να συντηρούμε, να περνάω το,
0: εντάξει,
1: το μήνα, ξέρεις.
0: Έχεις χαμηλό πύχη ακόμα. Λογικό είναι. Εντάξει, σε καταλαβαίνω.
1: Οπότε και πάλι δεν θα το έκανα.
0: Οπότε τις ιδέες σου δεν τις πουλάς για τίποτα?
1: Για τίποτα. Και οι 3.000 μια χαρά είναι.
0: Καλά, εντάξει. Για σένα τώρα που δεν βγάζεις μία, είναι υπέρογκο το ποσό. Αλλά για κάποιον που έχει χρήματα. Εντάξει, εγώ αυτό που δεν αντέχω στην εποχή, αυτό που με εκνευρίζει, έτσι, είναι το λαϊκιστικό socializing. Δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορώ το λαϊκισμό με τίποτα.
0: Γίνεται κάτι και ξέρεις, παιδί μου, αυτοί που θα γράψουν, τι θα γράψουν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση κάποιες φορές όταν γράφουν κάτι αντίθετο από αυτό που πιστεύω ότι θα γράψουν. Ναι, γιατί.
1: Ναι, εμένα μου τη δίνει, δεν μπορώ το λαϊκισμό.
0: Γιατί, εντάξει, γιατί γίνεται. Θέλουν να αρεστεί όλοι αυτοί.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι,
0: τι
1: ναι.
0: γίνεται. Παλιότερα, επειδή δεν είχαμε τρόπο να το βλέπουμε συνεχώς, το γλιτώναμε. Τώρα είναι μπροστά μας. Δεν το γλιτώνεις. Συνέχεια το βλέπεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Και αυτοί που λένε αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες, τους καταπίνει το σύστημα, τους ξεβράζει, τους φτύνει. Οπότε.
0: Πιστεύεις ότι.
1: Δεν εκτιμάται η κανονική αλήθεια στις μέρες μας, μόνο η ψεύτικη.
0: Ισχύει. Πιστεύεις ότι ακόμα η κοινωνία έχει στερεότυπα? Του στυλ, οι άντρες δεν κλαίνε, οι παντρεμένοι είναι πιο σοβαροί άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν αντιλήψεις δυστυχώς σε σύγχρονες γυναίκες που είναι 60, 65, 70, που λένε στα παιδιά τους: α, παντρέψουν να νοικοκυρευτείς, γιατί ο Κώστας έχει παντρευτεί, έχει δύο παιδιά, είναι οικογενειάρχης.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Υπάρχει αυτό, το πιστεύεις?
1: Υπάρχει ακόμα, αλλά εμένα ευτυχώς η μάνα μου δεν μου το έχει πει.
0: Δεν το έχει πει, εντάξει.
1: Μόνο κάτι θείοι μου το λένε, αλλά από εδώ μπαίνει και από εκεί βγαίνει, δεν τους ακούω. Αλλά οι γονείς μου δεν μου το έχουν πει ποτέ αυτό, ευτυχώς.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά, πήγαινα μου στο αυτοκίνητο, παλιά τώρα, πήγαινα με τη μάνα μου και τη γιαγιά μου στο θείο μου και άκουσε στο ραδιόφωνο η. Τέλος πάντων, άστε να μην το πω στον αέρα αυτό, άστο, εντάξει, άστο. Γιατί μπορεί να καταλάβουν κάποιοι, άστο. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Γιάννο, υπάρχει κάτι τελευταίο έτσι που θες να προσθέσεις?
1: Όχι, δεν θέλω τίποτα να προσθέσω. Απλά σας αγαπώ όλους πολύ.
0: Έτσι.
1: Σαν και σένα και το κοινό.
0: Έτσι, μπράβο. Σαν άλλη Μαρία Αλιφέρη.
1: Τη θυμάσαι? Ναι, τη θυμήθηκα. Ναι, που, ναι, μια παλιά δημοσιογράφη, παρουσιάστρια.
0: Έτσι, μπράβο. Πού την ξέρεις, Θηρίο, την Αλιφέρη?
1: Αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο, τι παρουσίαζε.
0: Με τα τετραγωνάκια αυτό το παιχνίδι. Πώς το έλεγα, αυτό το παιχνίδι.
1: Αλλά την ατάκα τη θυμάμαι.
0: Είχε μείνει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε Σάββατο.
0: Γεια σου.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, Γιάννο, αν θες να βγεις στην τηλεόραση, δήλωσε συμμετοχή στο First Dates. Ωραίος, σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Οπα, καλημέρα. Κάνει κάτι εγώ, παίρνει μισό λεπτάκι. Α, δικό μου το λάθος, sorry. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα κιόλας, την δεν έχω πάρει.
0: Καλό μήνα,
1: είστε
0: καλό
1: καλά.
0: Μήνα.
1: Όλοι.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά.
0: Μπράβο ρε
1: Σταύρο.
0: Μπράβο ρε Σταύρο, τα τετράγωνα των αστέρων. Μπράβο ρε Σταύρο. Α, αυτό, αυτό. Ωραίο παιχνίδι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Για πες, Κυριακή.
1: Εγώ πήρα γιατί, ξέρετε, έβαλα λίγο και άκουσα, γιατί και εγώ έβλεπα κάτι σχόλια περί Βύση και Καρβέλα. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα σκεφτώ πίσω από τις λέξεις τι υπάρχει και πίσω από κάθε τσακωμό, τι υπάρχει και αν υπάρχει δόλος και τι γίνεται. Mm-hmm. Αλλά καλός ή κακός, ένας καλλιτέχνης γίνεται γνωστός από τα τραγούδια του. Και τα τραγούδια του είναι αυτός που τα γράφει. Το ότι έχει φωνή λέει πολλά, αλλά χωρίς πετυχημένα τραγούδια, είτε μας αρέσουν τα τραγούδια, είτε δεν μας αρέσουν. Με όλοι, γιατί αρέσουν αυτοί που τραγουδάνε, που δεν έχουν φωνή, είναι άφωνοι οι περισσότεροι. Ελπίζω κανείς να μην πει το αντίθετο. Γιατί αγγίζουν τα λόγια του.
0: Το μόνο που θέλω να σε παρακαλέσω, Κυριακή, έτσι, επειδή πολλές φορές στείλουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είναι να μην χαρακτηρίσεις κάποιον επώνυμα. Καταλαβες,
1: λέει. Όχι επώνυμα.
0: Το να πεις καλλιτέχνης άφωνος είναι μια χαρά. Το να πεις αυτός είναι άφωνος.
1: Όχι, δεν το είπα.
0: Να μην το πεις. Okay.
1: Όχι, δεν το είπα.
0: Okay.
1: Δεν το είπες. Είπα,
0: όχι, δεν το είπες. Για να μην το πεις, το λέω.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω νεολαία. Γιατί είναι τα λόγια που ακούνε και για κάποιο λόγο τους αγγίζουν εισαγωγικά, έτσι. Δεν θεωρώ ότι η ζωή που έχει κάνει ο Καρβέλας, ότι δηλώνει έναν άνθρωπο που τον νοιάζουν τα λεφτά.
0: Ακριβώς, και εγώ αυτό.
1: Δεν νομίζω.
0: Και εγώ αυτό.
1: Δεν νομίζω ούτε η εξωτερική του εμφάνιση έχει δηλώσει ότι τον νοιάζει το φεαφήνε και η ομορφιά και ο πλούτος.
0: Mm-hmm. Και εγώ αυτό.
1: Και ούτε η ζωή που έχει κάνει δεν έχει γίνει γνωστός για τα ταξίδια του.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει ακούσει να λένε ποτέ ότι ο Καρβέλας πήγε στις Μπαχάμες, ας πούμε, ή στις Μαλβίδες.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το lifestyle του που κάνει τη διαφορά.
1: Αυτό. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν, αλλά και τα λεφτά να ήταν, δεν υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί οι ηθοποιοί θέλουν να παίρνουν λεφτά από τις σειρές που επαναλαμβάνονται. Εκείνος δηλαδή που κάνει μια συναυλία, μια καλλιτέχνητα σε τέτοιο μέγεθος, δεν πρέπει να πάρει λεφτά.
0: Για μένα πρέπει.
1: Αλλά να ήταν και να ήταν και τα λεφτά, δεν το αξίζουν ένα μέρος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πολλά ή λίγα.
0: Εγώ απλά πιστεύω ότι το θέμα ήταν ηθικό. Δηλαδή, όταν είσαι ο δημιουργός, πρέπει να σέβεσαι τον
1: άλλο. Όχι, εγώ ήμουν σίγουρη. Είμαι σίγουρη ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι.
0: Να απολαμβάνεις το σεβασμό του τραγουδιστή, είσαι ο δημιουργός.
1: Όχι, εγώ είμαι 100% σίγουρη από τη δικιά μου τη μεριά ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι. Αλλά απαντάω σε εκείνους που λένε ότι το κάνει για τα λεφτά. Και γιατί να μην το κάνει και για τα λεφτά.
0: Ναι, όχι.
1: Έχει δικαίωμα να πάρει
0: φυσικά,
1: ένα.
0: Φυσικά,
1: εγώ
0: φυσικά
1: αυτό εννοώ.
0: Φυσικά και έχει.
1: Δεν θεωρώ ότι. Γιατί όταν κρίνουμε και λέμε κάτι, πρέπει να κοιτάμε και το παρελθόν κάποιου. Δεν νομίζω ότι έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, έτσι. Κασίες κάνουμε.
0: Κοιτάξτε. Όλα όσα κάνουμε είναι κασίες. Γιατί δεν ξέρουμε προσωπικά κανέναν. Αλλά έτσι όπως το κόβω κι εγώ, συμφωνώ έτσι, ότι το lifestyle του δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δεν ήταν πρωταρχικό σκοπό τα λεφτά για την ανακοίνωση που έβγαλε, έτσι. Το πρόβλημα
1: νομίζω
0: ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι. Και εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
1: Και εγώ έτσι το εκλαμβάνομαι, αλλά και με το να σκεφτούμε ότι δεν σημαίνει ότι ρίχνουμε το πιόνι, το εύρος της καλλιτεχνικής πίσης ενός ανθρώπου που γράφει ή ενός ανθρώπου που συνθέτει, τέλος πάντων, ενός ανθρώπου που λέει το τραγούδι. Αλλά θεωρώ τιμή και από τη μία μεριά και από την άλλη ότι είναι τιμητικό που βρεθήκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, γιατί μπορεί ο Καρβέλας να έγραφε τα ίδια τραγούδια και σε κάποια άλλη καλλιτεχνικά να μην ήταν τόσο γνωστά.
0: Ναι, αυτό
1: θεωρώ
0: είναι
1: ότι οι δύο άνθρωποι ταιριάζουν.
0: Αυτό είναι σωστό. Μπορεί ο Καρβέλας να τα γράφει τα τραγούδια αυτά σε μια άλλη τραγουδίστρια και να μην τα έλεγε όπως τα είπε η Βύση, έτσι.
1: Οπότε θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το κομμάτι μεταξύ του στο ότι περίμενε ο Καρβέλας να τον υποστηρίξει. Κάτι τέτοιο εγώ αντιλαμβάνομαι.
0: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ότι περίμενε να βγει μπροστά η Βύση και να πει ότι εγώ επειδή είναι τα τραγούδια του και μετά από τόσα χρόνια εκτίμησης και έχουν κάνει και ένα παιδί μαζί. Θέλω αυτός ο άνθρωπος να είναι πρωταγωνιστής.
0: Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι χάθηκε.
1: Πρωταγωνιστή είναι και εκείνος.
0: Όταν του είπαν ότι 400 καλεσμένοι του θα αλλάξουν θέση. Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι εκεί χάθηκε. Έτσι. Από όσες φορές έχω τον Καρβέλα στην τηλεόραση, σε συνέντευξη που έχει δώσει, μπορώ να καταλάβω το πρεστής του για αυτόν έχει τεράστια σημασία.
1: Επίσης είναι και πάρα πολύ μορφωμένος.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ μορφωμένος.
0: Έχει τελειώσει νομική. Δεν είναι τυχαίος.
1: Και αν ακούσει να μιλάει, πρέπει να είσαι και εσύ πολύ μορφωμένο.
0: Συγγνώμη,
1: το λέω έτσι,
0: και,
1: για να καταλάβει τι λέει.
0: Και να είσαι εκεί. Άμα παράλληλα τρως, τον χάνεις τον Καρβέλα. Έτσι πρέπει
1: ναι,
0: να ακούς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και είναι το μέγεθος της ευφυΐας του αυτό.
0: Μου αρέσει πολύ να τον ακούω.
1: Ότι λίγοι μπορούν να το καταλάβουν.
0: Παιδιά, να δείτε τη συνέντευξη που του πήρε ο Μπογδάνος. Είναι καταπληκτική.
1: Για αυτή τη συνέντευξη μιλάω κι εγώ. Ο ίδιος δεν κατάλαβε τι του είπε ο Καρβέλας. Ναι, και χρειαζόταν μετάφραση μετά για να το καταλάβει. Γιατί κάποια στιγμή χάθηκε και ο ίδιος.
0: Ήταν εκπληκτική αρχή που λέει: σας παρουσιάζω, λέει, έναν μεγάλο συνθέτη, τον Νίκο Καρβέλα. Για πολλούς, ξέρω εγώ, κορυφαίο συνθέτη. Για άλλους, η προσωποποίηση της παρακμής. Και του λέει ο Καρβέλας. Αυτό το λες εσύ. Ποιος το λέει αυτό? Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη Μάλα και τους Δαίμονες δεν μπορεί να θεωρεί την παρακμή. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Έτσι.
1: Χάθηκε μετά και ο ίδιος. Στη συνέντευξη μέσα. Χάθηκε.
0: Ο Καρβέλας είναι. Εντάξει, είναι αϊτός.
1: Και γι' αυτό δεν βγαίνει κιόλας. Γιατί πολλοί δεν τον καταλαβαίνουν.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι ότι δεν θέλει, θεωρώ, να δώσει μια συνέντευξη, αλλά όντως έχει πολλά νοήματα αυτό που λέει και καμιά φορά έχει και κάτι που λέει μπορεί να το εννοεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό είναι το ταλέντο του.
0: Ναι, είναι εκπληκτικό σου, μου αρέσει πολύ.
1: Και εμένα, και είναι και τρόπο. Δεν μιλάει και άσχημα, άσχετα τα τραγούδια του, είναι κάτι άλλο, αλλά δεν θα τον ακούσει να βγει και να κάνει αυτό που λέμε, συγγνώμη για την κατηνιές. Δεν τις έχει κάνει ποτέ του. Απαντάει με το στυλ το δικό του.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι κατηγορεί κάποιον. Δεν είναι αυτό το. Γι' αυτό και είναι και δεν βγαίνει και πολύ μπροστά. Δεν ακούγεται πολύ το όνομά του. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η αξία του.
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, έτσι, για να μην θεοποιούμε και ανθρώπους.
1: Όχι, δεν το θεοποίησα. Απλά λέω ότι.
0: Είναι εκπληκτικός. Είναι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Είναι και ιδιαίτερος.
0: Είναι ιδιαίτερος. Αλλά μερικές φορές ξεφεύγει. Δηλαδή, εκεί που έλεγε η αγάπη είναι ένα αρνητικό συνέστημα. Πώς είναι αρνητικό συνέστημα η αγάπη, δηλαδή, έλεγε εκεί πέρα τα δικά του. Εντάξει, οκ, τα βάσιζε κάπου. Αλλά ρε παιδιά, η αγάπη δεν μπορεί να είναι αρνητικό συνέστημα, γιατί αυτό που περιγράφει ο Καρβέλας δεν ήταν αγάπη επί της ουσίας. Δηλαδή, ο Καρβέλας είναι εκπληκτικός, αλλά μερικές φορές δεν έχει όρια και προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Το κάνει. Αυτό και στον Μπογδάνο και το κάνει και γενικώς. Το μαύρο δεν μπορεί να γίνει άσπρο. Τέλος.
1: Γι' αυτό είναι ταλέντο όμως.
0: Ναι. Ναι, να σου λέει ο άλλος ότι αυτή είναι η γέφυρα.
1: Αρνητικό. Ναι. Τα ταλέντα δεν είναι πάντα θετικά.
0: Κοίταξε. Εντάξει. Υπήρχε και πολιτικός, έτσι, πολύ μεγάλος πολιτικός στην Ελλάδα, που τους έλεγε αυτή εδώ είναι μια γέφυρα. Και ήταν μια πεδιάδα και αυτοί έβλεπαν γέφυρα. Αυτή εδώ είναι μια γέφυρα.
1: Γι' αυτό λένε ότι οι πολιτικοί έχουν ταλέντα στο ψέμα.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Όχι όλοι. Λογοπαίγνιο βασικά.
0: Όχι όλοι.
1: Γιατί είναι λογοπαίγνια αυτά που κάνουν και στα λογοπαίγνια μπερδεύεσαι. Δεν χάνεσαι κάπου.
0: Ας μην μιλάμε για πολιτικούς.
1: Αλλά. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι τα πράγματα ο καθένας αντιλαμβάνεται με το πώς σκέφτεται για τους άλλους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποιοι θα σκεφτούν ότι το έκανε με δόλο, γιατί μπορεί να σκεφτούνται έτσι. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι το έκανε για το πρεστής του. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν κάτι άλλο. Μόνο ο ίδιος ξέρει το γιατί το έκανε.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά. Μόνο ο ίδιος.
0: Ναι, υποθέσεις.
1: Είναι όπως και οι γιατροί. Έχω γνωρίσει γιατρούς που δουλεύουν όχι για το χρήμα, για τη φήμη τους. Και ξέρω έναν πολύ καλό γιατρό στην ειδικότητά του. Για μένα είναι ο καλύτερος. Σε πολύ στην ανώτερη θέση μπορεί να πάρει ένας γιατρός και παρόλα αυτά δεν δουλεύει για το χρήμα, δεν ζητάει χρήματα. Θέλει να ακούγεται το όνομά του όμως. Θέλει
0: γιατροί,
1: να αφήσει κάτι.
0: Έτσι. Υπάρχουν γιατροί. Εγώ είχα. Και τώρα, ας πούμε, έχω γιατρό φίλο που γράφει τις εξετάσεις μου τις αιτήσεις και αυτά, έτσι, είναι φίλος μου, συμμαθητής μου. Και δεν μου παίρνει λεφτά. Βρε χρυσέ μου, βρε καλέ μου, κουράζεσαι, κάνεις. Δεν μου παίρνει λεφτά. Έτσι. Εντάξει, πέρα από το ότι είναι φίλος μου, δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος θα αγδίσει ποτέ κανέναν. Είναι λειτουργήμα για αυτόν η ιατρική.
1: Γι' αυτό και μια φορά, γιατί και εγώ έχω ένα τέτοιο γιατρό που τον εκτιμώ βαθύτατα, και είχα γυρίσει και το είχα πει μπροστά του. Και λέω, συγγνώμη να κάνω μέχρι. Θα συμφέρει που είστε γιατρός. Και γυρίζει και μου λέει, ευθέως όμως, γιατί έχω μια οικειότητα μαζί του, εγώ δουλεύω για το χρήμα, δουλεύω και τη φήμη μου.
0: Όχι, και άλλοι δουλεύουν όχι για τη φήμη τους. Και άλλοι δουλεύουν ούτε καν για τη φήμη τους. Δουλεύουν γιατί αγαπάνε τον άνθρωπό τους. Είναι καλοί άνθρωποι. Όπως κάποιοι γίνονται νοσηλευτές γιατί είναι καλοί άνθρωποι και θέλουν να βοηθάνε τον άνθρωπό τους. Έτσι. Έτσι και κάποιοι γιατροί είναι γιατροί γιατί θέλουν να βοηθούν να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Όπως κάποιοι για τον ίδιο λόγο γίνονται πυροσβέστες. Έτσι. Δεν το κάνουν για τα λεφτά οι πυροσβέστες. Έτσι.
1: Απλά δεν είναι πολύ. Γι' αυτό και
0: δεν είναι πολύ. Μιλάμε υπάρχουν για γιατροί όμως. Υπάρχουν γιατροί όμως. Που κοιτάνε πώς να στα πάρουν, έτσι. Δηλαδή που μπορεί...
1: Γι' αυτό λέω ότι επειδή είναι λίγοι οι καλοί, γι' αυτό και χάνεται το επάγγελμα.
0: Ναι, που μπορεί πρόσεχε, να κάνεις μια εξέταση, έτσι, να κάνεις έναν υπέρηχο και να σου γράψεις τον υπέρηχο, να πας εκεί με ραντεβού και να πας εκεί η δεύτερη φορά για να δείξεις τον υπέρηχο, έτσι, αυτοί που δεν δέχονται, ας πούμε, τον δουν μέσω email. Και να πας και να δώσεις τα ίδια λεφτά που έδωσες την πρώτη φορά.
1: Απλά για να το
0: δείξεις. Εντάξει, εκεί ο άλλος, sorry παιδιά, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Δεν είναι άνθρωπος. Όταν ο άλλος έχει πληρωθεί για τη δουλειά του, έχει κάνει την εξέτασή του, σου έχει γράψει την εξέταση, έχει πληρωθεί, έχει πάρει 70, 80, 100. Και μετά τι κάνεις την εξέταση, γυρίζεις. Έτσι, έχεις κλείσει ένα ραντεβού για να τη δει, να σε καθοδηγήσει. Και σου παίρνει τα ίδια λεφτά, sorry, αλλά και δεν ενδιαφέρεται για σένα πραγματικά.
1: Έτσι. Ισχύει. Είναι αυτό που λένε μαζί με τα χλώρα και τα ξερά.
0: Όχι, sorry.
1: Φάνεται κάπου.
0: Μπορεί να ενδιαφέρεται. Μπορεί να ενδιαφέρεται και για σένα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για τα λεφτά. Πάρα πολύ και για τα λεφτά. Έτσι. Και ξέρεις, η ιατρική με την μεγάλη αγάπη για το χρήμα είναι λίγο αντιφατικά πράγματα.
1: Γιατί υποτίθεται είσαι σε έναν όρκο. Γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό και όλοι χτυπάνε πολύ και λένε, μα όλοι τα παίρνουν τα λεφτά και άλλα επαγγέλματα. Ναι, αλλά εσύ γύρισε έναν όρκο.
0: Μπράβο, στο δικηγόρο δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Έτσι.
1: Ναι, αφού είναι, μα πρέπει να πει ψέματα, να υποστηρίξει με αυτή τη δουλειά του.
0: Στο γιατρό όμως. Εντάξει, ρε παιδιά, στο γιατρό. Ο γιατρός, ρε παιδιά. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, ό,τι πει ο γιατρός. Τώρα το λες ότι πει ο γιατρός. Ξέρεις ότι αυτό που θα πει ο γιατρός είναι και το σωστό, είσαι σίγουρος
1: ή όχι.
0: Θα ακούς και μια δεύτερη γνώμη. Γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια παίρνω και μια δεύτερη γνώμη.
1: Και τρίτη μου σκο.
0: Όχι μόνο για μένα, έτσι γενικά.
1: Ναι. Επίσης πολλοί γιατροί, τώρα ένα παράδειγμα θα πω και θα το αλλάξω το θέμα, γιατί εντάξει, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί όντως ισχύει αυτό για τον όρκο. Mm-hmm. Πολλοί πάνε κατευθείαν σαν εύκολη λύση στην επέμβαση. Ενώ άλλοι γιατροί βλέπεις ότι προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις πριν φτάσεις στην επέμβαση. Για οποιοδήποτε ειδικότητα μιλάω.
0: Mm-hmm. Βέβαια.
1: Είναι πολύ εύκολο να πεις κάποιον. Κάνε.
0: Ειδικά άμα θέλει να την κάνει και ο ίδιος.
1: Είναι γι' αυτό μιλάω.
0: Έτσι.
1: Οπότε εντάξει,
0: αλλά πρόσεχε, μην το σοπεδώνουμε. Μπορεί και να χρειάζεται όμως. Μπορεί και να χρειάζεται. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι άμα σου πει άλλο χειρουργείο.
1: Όχι. Απλά είναι κάποιοι γιατροί που φτάνουν στο τέρμα. Εξαντλούν τα γύρω-γύρω και είναι και άλλοι γιατροί που σου λένε γιατί να ταλαιπωρηθεί με τα γύρω-γύρω, που κάνει κατευθείαν την επέμβαση.
0: Γι' αυτό, παιδιά, όσο μεγαλώνουμε, είναι καλό να έχουμε σε κάθε ειδικότητα ένα γιατρό που να το έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ισχύει. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κρίμα, γιατί βγήκε κάποιο και είπε: παιδιά, σταματήστε να ξεκατνιάζεστε. Άσχημη λέξη, αλλά ισχύει. Γιατί μετά από τόσα χρόνια είναι κρίμα δύο τόσο μεγάλα ονόματα. Να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Τώρα την αλήθεια δεν ξέρουν μόνοι τους και είναι και η ηλικία τους αντίστοιχη. Είναι τώρα σε μια ηλικία που νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάποιος από τους δύο πρέπει να κάνει πίσω. Για μένα δεν έπρεπε κάποιος να απαντήσει. Και αν κάποιος βγαίνει και λέει κάτι.
0: Δεν
1: επειδή
0: ο
1: άλλος δεν έχει να απαντήσει.
0: Όταν βγαίνει ο ένας, δεν μπορεί να μην απαντήσει ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό που λες. Όταν κατηγορείται κάποιος άνθρωπος δημόσια, θα απαντήσει και δημόσια. Δεν γίνεται αυτό. Τι πες.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος κατηγορείται δημόσια, δεν μπορεί να μην απαντήσει δημόσια. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Ναι. Απλά είναι πολύ κρίμα αυτό που γίνεται. Είναι
0: κρίμα,
1: πάρα πολύ
0: κρίμα. Εντάξει, όταν το είδα, τρελάθηκα. Πραγματικά είναι συντριβή μιας σχέσης ζωής. Έτσι, δεν είναι μια οποιαδήποτε σχέση.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν είναι συνεργασία αυτό που έχουν. Έχουν κάνει ένα παιδί.
0: Δεν είναι συνεργασία αυτό που έχουν. Είναι σχέση ζωής. Ο Γιάννος λέει, Δημήτρη.
1: Έχουν κάνει ένα παιδί μαζί. Αγαπήθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ερωτικά εννοώ.
0: Δεν το συζητάμε. Τα πάντα. Αυτοί αγαπιούνται με χίλιους τρόπους. Καλημέρα, Δημήτρη, Πόπη, Γεωργίου, Ηλία. Και σε όλους από τον Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη, ο Δημήτρης. Ο Γιάννος λέει ότι είναι άφραγκος, θα φύγει κατευθείαν υποψήφια και στα first dates. Εκεί θέλουν ολόκληρο ε9. Άσε που πρέπει να αντιθείς πένα. Και εγώ δεν έχω πουκάμισο ούτε για δείγμα, λέει ο Γιάννος. Μάλιστα.
1: Ο Γιάννος δεν πειράζει, θα δείξει τα μπράτσα του.
0: Έχει μπράτσα όμως ο Γιάννος. Λοιπόν, φοβερή συνέντευξη του Καρβέλα στον Μπογδάνο, επειδή δεν τον άφηνε να μιλήσει. Τον Μπογδάνο εννοώ, ναι. Δεν τον άφηνε να μιλήσει, είχε πλάκα, είχε πολύ πλάκα. Εγώ το την είδα όλη.
1: Δεν τον άφηνε να μιλήσει γιατί δεν ήξερε τι να πει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Δεν μίλαγε και από πάνω το Καρβέλας. Εντάξει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Και εγώ τον πάω το Καρβέλα, το ξέρεις. Αλλά δεν τον άφηνε να μιλήσει τον Μπογδάνο σε κάποια φάση καθόλου.
1: Πάνω όταν του... καλεί τον Καρβέλα.
0: Όταν τον διάκοπτε τον Μπογδάνο, εντάξει, ένα διάλογο θα διακόψει και τον άλλον.
1: Κάθε ναι, αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Όταν δέχεις άτομα να πάρεις συνέντευξη από έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά πώς αντιδράει για να είσαι προετοιμασμένος. Και εκείνος δεν ήτανε. Όταν καλείς τον Καρβέλα να το πάρεις συνέντευξη, πρέπει να περιμένεις τα πάντα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν μπορείς να καλείς τον Καρβέλα και να περιμένεις η συζήτηση να έχει αίσιο τέλος και μια φυσιολογική ροή.
0: Βασικά είναι ρίσκο να καλείς τον Καρβέλα. Είναι ρίσκο.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είσαι γνώστης του ανθρώπου που καλείς. Δεν μπορείς να καλείς κάποιον χωρίς τον έχεις μελετήσει.
0: Σίγουρα.
1: Έχει... Γιατί δεν θα κάνεις συζήτηση μαζί του.
0: Ενέχει μεγάλο ρίσκο η συνέντευξη Καρβέλα.
1: Άρα η κοινός είναι αυτός που δεν το κρύβει τι είναι όμως.
0: Δεν το κρύβει.
1: Εγώ γι' αυτό λέω για τους άλλους. Γιατί δεν το έκρυψε ποτέ τι είναι.
0: Η εφηλίξη...
1: Είναι αυτός που είναι.
0: Όχι,
1: ή τον θέλεις ή δεν τον θέλεις.
0: Είναι original. Εντάξει. Κοιτάξτε. Πάντα να έχουμε και μερικές επιφυλάξεις. Δηλαδή, okay, εγώ από μια συνέντευξη ακούω 50 πράγματα. Δεν τα πιστεύω και όλα. Εντάξει, από τη συνέντευξη του Καρβέλα πίστεψα αρκετά πράγματα. Τώρα, αν τα πίστεψα όλα, δεν θα το πω. Πίστεψα πολλά πάντως. Τώρα, αν τα πίστεψα όλα, είναι άλλο θέμα. Γιατί άκουσα και μερικά πράγματα που μου φάνηκαν λίγο.
1: Μα δεν μπορεί, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι σε όλα του Χριστός. Κάπου δεν θα είναι.
0: Δεν μπορεί. Η Έφη λέει ξεπουλιέσαι για λίγο, μετά όλοι βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό. Όλοι όμως ξεπροστιάζονται κάποια στιγμή. Ναι, ο χρόνος κάποια στιγμή θα βγάζει όλα στη φόρα. Σε αυτό θα συμφωνήσω με την Έφη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ.
1: Εντάξει, μπορεί οι δύο άνθρωποι που έχουν περάσει τόσο πολλά να έχουν πληγωθεί κατά διαστήματα. Και μετά να χρειάζεται αυτό το κάτι για να γίνει το ξέσπασμα το μεγάλο. Μπορεί να ισχύει και αυτό.
0: Ξέρεις τι είναι άσχημο. Να έχει κάποιο σχέση με έναν άλλο άνθρωπο 40 χρόνια, 50, και να τελειώνει μια σχέση έτσι. Δεν είναι ωραίο. Μπορεί και να μην τελειώνει.
1: Εδώ αδέρφια δεν μιλάνε τώρα, τι μου λέει. Εδώ δεύτερο δεν μιλάνε.
0: Μπορεί και να μην τελειώνει όμως αυτή η σχέση, δεν το ξέρεις.
1: Ναι, απλά. Κοίτα, η σχέση είναι πολύ. Είναι ανάλογα σε τι περίοδο μας βρίσκει. Μπορεί το ίδιο σκηνικό, μετά από λίγους μήνες πριν, λίγους μήνες μετά, να έχει διαφορετική έκβαση και διαφορετικό αποτέλεσμα. Έχει να κάνει, θεωρώ, και στις ερωτικές σχέσεις, και στις φιλικές, και στις κοινωνικές. Όταν γίνεται ένα γεγονός στη ζωή μας και δεν είμαστε προετοιμασμένοι, μπορεί να μας απασχολούν άλλα πράγματα, μπορεί να τα αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά από όταν θα ήμασταν χαλαροί.
0: Σου έχει τύχει.
1: Ιδιαίτερη σχέση.
0: Να κόψεις άνθρωπο από τη ζωή σου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μιλάω για 15-20 χρόνια, ας πούμε, μετά από ένα τσακωμό.
1: Όχι. Όχι, αλλά εγώ και πριν 20 χρόνια ήμουν και πάρα πολύ μικρή για να κόψω έτσι εύκολα. Μπορεί 40 μου να κόψω, ή στα 45 μου. Να το γνωρίζω κάποιον 20 χρόνια.
0: Πέσει ρόλο χρόνο. Δηλαδή, όταν είναι να
1: γνωρίζει κάποιον. Όταν είσαι 20, αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά. Όταν είσαι 20 χρονών, επειδή γνωρίζει κάποιον από την ολογία, γιατί δεν σταματήσει να του μιλά. Πολύ δύσκολο. Γιατί.
0: Όταν ξέρει κάποιον 15-20 χρόνια και σου κάνει κάτι που σου τη δίνει, θα πει, το ξέρω 15-20 χρόνια, να του δώσω μια ευκαιρία ακόμα. Ή θα το κρίνεις όπως κρίνεις και κάποιον που το ξέρεις ένα
1: χρόνο. Τον κρίνω, αλλά εγώ δεν κρατάω κακία όμως.
0: Ναι.
1: Το κακό με μένει είναι ότι δεν κρατάω κακία. Εγώ μπορώ να σταματήσω να μιλάω, αλλά κάποια στιγμή θα μιλήσω.
0: Θα μιλήσεις.
1: Θα κάνω εγώ την κίνηση.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν κρατάω κακία. Αλλά όμως δεν ξεχνάω με τίποτα, ε. Όχι απλά δεν ξεχνάω, θυμάμαι και την κάθε λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Απλά δεν θα κρατήσω κακία.
0: Καλό αυτό.
1: Για να πω ότι δεν μιλάω.
0: Καλό αυτό. Αυτό δείχνει.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι σε ποια φάση τη ζωή σου βρίσκει ένα γεγονός. Δυστυχώς, εγώ πιστεύω ότι απλά ήταν η στιγμή δύσκολη για τους δύο. Ελπίζω τα καλύτερα και γενικά δεν είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Όχι για τους συγκεκριμένους που είναι πολλά χρόνια μαζί.
0: Δεν είναι ωραίο. Όταν κάποιος είναι χρόνια
1: γενικά
0: μαζί,
1: δεν είναι ωραίο. Η ζωή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το να κρατάμε και κακίες.
0: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω.
1: Δυστυχώς δεν βγαίνει κάπου.
0: 100%. Ριάκη, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Bye. Athens Free Radio. Στους 98,1.

περιμένουμε για 19 λεπτά ακόμα στο 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Ακούτε πάντα Athens Free Radio 98,1 από την Αθήνα, διαδικτυακά μέσω του free981.fm. Υπάρχει φυσικά και εφαρμογή μας και το Live 24. Time 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber.

Η Κουβιέννα είναι τα δύο γραμμούλες ακόμα. Έτσι, 690-70-70-401 σας περιμένουμε. Καλείτε από Viber σε Viber. Αυτό μην το ξεχνάτε. Έτσι, 690-90-70-401. Το κομμάτι παίζει για τον Γιάννο που το ζήτησε.

Καλημέρα και στη Σοφία, φυσικά από Γερμανία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Χάσαμε μερικά μηνύματα σήμερα, έγινε χαμός στην αρχή. Ελπίζω να ακούνε τα κορίτσια μας.

Λοιπόν, σας περιμένουμε για 14 καυτά λεπτά ακόμα. Πάμε, 690-90-70-401. Πάμε, πάμε. Καλείτε από Viber σε Viber. Πάμε, πάμε.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Κοντόπουλα?
0: Καλώς την κυρία Έντζελ, τι έγινε?
1: Πώς είστε, πώς περνάτε?
0: Εσύ και η Σοφία ήσασταν οι άρχες της βραδιάς, γιατί το μήνυμά σας καπακώθηκε τη στιγμή από άλλα μηνύματα και πήγε πολύ πίσω και το είδα τώρα.
1: Δεν πειράζει,
0: αλλά
1: το
0: είδα. Το είδα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Το είδα όμως. Αυτό έχει σημασία.
1: Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που παρεξηγούν, το κατάλαβα το φόρτο μηνυμάτων.
0: Έτσι, μπράβο. Σήμερα ξέρεις, επειδή είχε την ιστορία με τη Βίσκη και τον Καρβέλα, ο κόσμος ήθελε να γράψει και καλά έκανε.
1: Ναι, έχει γίνει λίγο χαμός με αυτό το θέμα της Άννας και του Νίκου.
0: Εσύ τι λες για αυτά που έγιναν?
1: Κοίτα να δεις κάτι. Τώρα, την αγαπώ την Άννα, η αλήθεια είναι. Την εκτιμώ πολύ στα καλλιτέχνητα. Ο Νίκος έχει μια δική του τρέλα και είναι και πολλές ώρες άγαρπος. Αλλά είπα κάτι σήμερα, κάποιον το συζήταγα, ότι από τότε που η Άννα έχει κάνει συγκεκριμένες παρέες, έχει διώξει πολλούς από το πλευρό τους. Δεν γίνεται για όλα να ευθύνονται οι άλλοι και η Άννα να είναι σωστή. Κάτι γίνεται. Δηλαδή, αν ο Νίκος ήταν ένα μονωμένο περιστατικό, και επειδή καταλαβαίνω και την τρέλα που έχει και ο Καρβέλας, θα λέγω ότι εντάξει, ρε παιδί μου, έκανε κάποια βλακεία ο Καρβέλας, τη τσίτωσε και αυτά. Αλλά όταν βλέπω και έχουν φύγει πολλοί από το πλευρό της και χρόνια φίλοι της, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Εγώ απλά αυτό που λυπάμαι, αυτή που σκέφτομαι όλη την ημέρα σήμερα είναι την κόρη του.
0: Τη Σοφία.
1: Τίποτα άλλο. Αυτό μόνο.
0: Είναι σε πολύ άσχημη θέση το κορίτσι αυτή τη στιγμή.
1: Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Απλά πιστεύω ότι. Δεν το πιστεύουν κάποιοι, αλλά εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι για κάποιους είναι πολύ σημαντικό το ηθικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο Καρβέλας, που το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνο.
1: Καλά, δεν το συζητώ αυτό. Δεν το συζητώ καθόλου αυτό.
0: Γιατί όλοι λένε, ας πούμε, αν είχε πάρει το παραδάκι, δεν θα είχε βγάλει κουβέντα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι μια εικασία όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ, από ό,τι διάβασα και από ό,τι αφουγκράζομαι τώρα, θεωρώ ότι πρώτα κολλάμε στο ηθικό κομμάτι και μετά όλα τα άλλα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και έχετε να κάνει και έχετε να θέσει με αυτά που είπες πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή
1: κοίτα,
0: η περιθωριοποίηση...
1: και οι δύο ήταν σκληροί στις ανακοινώσεις τους.
0: Πολύ σκληροί και οι δύο.
1: Και οι δύο ήταν σκληροί. Και οι δύο ήταν
0: πολύ σκληροί και οι δύο.
1: Και επίσης δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ότι να μπορεί να τη χειριστεί κάποιος. Δηλαδή, είχε τσακωθεί πάλι με τον Καρβέλα για 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια που έμεινε, πήρε την απόσταση από εκείνον. Δεν το κατάλαβε αν τη χειριζόταν ή όχι. Το καταλάβαινε. Δεν νομίζω ότι αν έναν τέτοιο χαρακτήρα που μπορεί να τη χειριστεί ένα άνθρωπο. Εγώ τη Βίστη θεωρώ πολύ δυναμικό χαρακτήρα και πολύ έξυπνο.
0: Μιλάμε
1: και
0: για
1: πολύ...
0: μουσικά τέρατα, έτσι. Τώρα το χειρίζομαι και αυτό είναι μεγάλη, είναι βαριά κουβέντα.
1: Ναι, γιατί τα άκουσα και αυτά και λέω.
0: Ο Σταύρο τώρα θα μα κυνηγάει. Που, για τον Σταύρο άλλα είναι τα τέρατα. Αλλά εντάξει, για την Ελλάδα είναι μουσικά τέρατα.
1: Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να γεμίσει ένα ΟΑΚΑ.
0: Δεν είναι Rolling Stones, εντάξει, δεν είναι Metallica. Αλλά εντάξει.
1: Η γυναίκα γέμισε ένα ΟΑΚΑ. Δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε την αξία της. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να την υποβαθμίσουν λέγοντας ότι τη χειραγωγία Νίκος. Εγώ την Βίση τη θεωρώ πανέξυπνη. Πανέξυπνη για να μπορεί να τη χειριστεί ένας άντρας. Δεν τη θεωρώ τόσο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τόσο χαζή. Δηλαδή την υποβαθμίζουν με αυτό το πράγμα.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις, ο κόσμος το λέει πολύ εύκολα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πολύ εύκολα. Ότι εδώ έχω ακούσει και το άλλο. Έτσι, ότι αν δεν είχε τον Καρβέλα, θα είχε κάνει διεθνή καριέρα. Εντάξει. Εντελώς υποθετικό. Έτσι, και εντελώς άδικο, γιατί. Ας έκανε. Ποιος την εμπόδισε.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα με αυτά τα αν δεν θα πάμε μπροστά.
0: Ναι, μωρέ, μετά αν δεν κάνουμε. Εμείς κρίνουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Όχι τα αν. Τα αν είναι εύκολα τα. Πούμε.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτοί θα τα ξαναβρούνε. Μπορεί να αρχίσει πάλι.
0: Και παλιότερα αυτό. Δεν μίλαγαν από ό,τι
1: θυμάμαι. Ναι, για δύο χρόνια.
0: Και τα βρήκαν. Είναι σχέση ζωής. Αυτή είναι σχέση ζωής.
1: Δεν γίνεται. Έχεις ένα παιδί στη μέση. Έχεις εγγόνι. Έχεις τόσο. Δεν γίνεται.
0: Πέρα από το παιδί και το εγγόνι, έχουν και μεταξύ τους κάτι πολύ δυνατό. Και το παιδί είναι σημαντικό, τους δεν εννοείται, και το εγγόνι, αλλά και αυτοί δύο έχουν μια φοβερή σχέση, έτσι. Φοβερή και, και αρνητικά και θετικά, και με τις δύο εννοείς. Φοβερή σχέση. Ναι. Πολύ εκρηκτική σχέση. Έχουν πολύ εκρηκτική σχέση αυτοί οι δύο. Έτσι, είναι και φίλοι, είναι και όλα, είναι και εχθροί, είναι απ' όλα, ρε παιδί μου. Ξέρεις πώς είναι.
1: Ο πιο δύσκολο συνδυασμό είναι αυτό.
0: Ναι, είναι απ' όλα. Να σου πω, δεν θυμάσαι. Μισό λεπτάκι, Angel. Όταν είχε βγει το κομμάτι, ο τελευταίο χορό, δεν ήταν η εποχή που χώρισαν.
1: Ναι.
0: Τότε δεν βγήκε. Ναι. Εγώ με το κομμάτι αυτό, κάποιοι θα γελάνε, έτσι. Κάποιοι θα γελάνε τώρα. Έχω κλάψει πιτσιρικάς. Έχω κλάψει πιτσιρικάς. Με το βίντεο κλιπ εκεί, με το αεροπλάνο. Πολύ συγκινητικό, ρε παιδί μου. Το στα 79 είναι. Εντάξει, άκρο συγκινητικό κομμάτι. Αλλά ειδικά ο τελευταίος χορός που μου άρεσε και σαν τραγούδι, με έχει κάνει να θα κρίσω στο παρελθόν. Εντάξει, τώρα δεν θα κρίζουμε τον τελευταίο χορό. Εντάξει, είπαμε. Τότε όμως πιτσιρικάς, το άκουγα και λέω, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Χώρισα.
1: Λέω, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Κλαίω και πάλι και από το ακούω και τώρα.
0: Τόσο και. Και μετά από 1-2 χρόνια, τι έβγαλαν. Το θυμάσαι. Εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς.
1: Μα έχει πει. Πώς το λένε. Και το ξανά που είχε γράψει για το Ρουβά. Είχε πει ότι το έγραψε για εκείνη.
0: Εμείς.
1: Μα έχει πει. Πώς το λένε. Και το ξανά που είχε γράψει.

0: Ναι, αυτοί οι δύο τελικά στους χωρισμούς βγάζουν κομματάρες. Δεν ξέρω.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, οι δελεκτές χωρίς ήταν υπέρτατο κομμάτι. Και μετά από ένα χρόνο το εμείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να χωρίσουμε. Φοβερή σχέση, εντάξει. Εγώ λέω ότι θα τα ξαναβρουν. Μαζί σου είμαι. Στο ίδιο μήκος κυμάτος είμαστε. Τέτοιες σχέσεις.
0: Τα χαίρομαι. Όχι, δεν πρόκειται. Σχέσεις, σε κανένα δύο χρόνια.
1: Τέτοιες σχέσεις τις τελειώνει μόνο. Ξέρεις ποιος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ο πανδαμάτος.
0: Αυτό ακριβώς. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό.
1: Ο πανδαμάτορ χρόνος. Δεν θέλω να πω του άλλου.
0: Δεν χρειάζεται. Τα είπες, ναι, όλα.
1: Τα είπα όλα.
0: Τα είπες όλα και τελείως.
1: Αγαπητή Έιντζελ, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή ξεκούραστη.
1: Και ήσουν και πολύ ενημερωμένοι, μπορώ να πω.
0: Εγώ.
1: Για το θέμα. Ναι. Ήξερες όλες τις λεπτομέρειες.
0: Κοίτα να δεις, κάποτε ένας παραγωγός, αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό που ήσασταν, με είχε αποκαλέσει μουσική βιβλιοθήκη.
1: Πραγματικά.
0: Δεν τον έχω τσάμπα αυτό το τίτλο.
1: Να το ξέρουμε.
0: Τον έχω κερδίσει με την αξία μου.
1: Να το ξέρουμε, να το λέμε και στον αέρα, να το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει.
1: Ευχαριστώ καλό πολύ,
0: υπόλοιπο, μουσική βιβλιοθήκη. Καλό ξημέρωμα σε όλους, εύχομαι.
1: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά.
0: Φιλιά, Άλεξ, μια.
1: Bye.

Και κάποιος άλλος δάκρυσε με τον τελευταίο χορό. Ποιος να είναι αυτός, ποιος να είναι αυτός. Γεια σου ρε Δημήτρη μας. Αυτές οι καρμικές σχέσεις, λέει η Έφη, αυτές οι καρμικές σχέσεις όντως κλείνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο, τον γνωστό τρόπο, δυστυχώς. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Again and again and again. Αλέξανδρος Κοντόπουλος ξανά κοντά σας το Σάββατο στις 11. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.